ήταν η σερενάτα για τενόρ, κόρνο και ορχήστρα εγχόρδων, έργο 31 του Benjamin Britten. Σολίστη ήταν ο τενόρος Benjamin Butterfield και ο κορνίστας James Somerville. Την ορχήστρα δωματίου Μενετόμπα του Καναδά διεύθυνε ο Simon Streatfeild. Επόμενη επιλογή του BBC, η ορχιστρική εισαγωγή της όπερας «Η πουλημένη νύστη» του Μπέτρσιχ Σμέτανα. Την Auckland Φιλαρμόνια της Νέας Ζηλανδίας διευθύνει ο Λάουρενς Ρενές.

Ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή της όπερας «Η πουλημένη μνηστή» του Μπέτσιχ Σμέταλα. Την Auckland Φιλαρμόνια της Νέας Ζηλανδίας διήθινε ο Λάουρενς Ρενές. Ακολουθεί το κοντσέρτο για τρομπέτα και ορχήστρα της σύγχρονης Ρωσίδας συνθέτριας Αλεξάνδρα Παχμούταβα, γεννημένη το 1929. Σολίστη είναι η Τίνα Τιν Χέλσα. Την Auckland Φιλαρμόνια της Νέας Ζηλανδίας διευθύνει και πάλι ο Λάουρενς Ρενές.

Ακούσαμε το κονσέρτο για τρομπέτα και ορχήστρα της σύγχρονης Ρωσίδας συνθέτριας Αλεξάνδρα Παχμούταβα, γεννημένη το 1929. Από την ίδια συναυλία, που δόθηκε στις 23 Μαΐου 2024, ακολουθεί το κονσέρτινο για τρομπέτα και ορχήστρα του Ξίστοφ Πεντερέτσκι. Η Νορβηγίδα τρομπετίστα Τίνα Τίν Χέλσα και η Auckland Φιλαρμόνια της Νέας Ζηλανδίας υπό τον Λάουρενς Ρενές έχουν και πάλι τον λόγο.

Ακούσαμε το κονσερτίνο για τρομπέτα και ορχήστρα του Ξίστοφ Πεντερέτσκι. Σολίστη ήταν η Τίνα Τιν Χέλσα. Την Auckland Φιλαρμόνια της Νέας Ζηλανδίας διεύθυνε ο Λάουρενς Ρενές. Μετά το θερμό χειροκρότημα του κοινού, η Νορβηγίδα τρομπετίστα Τίνα Τιν Χέλσα επέστρεψε στη σκηνή παίζοντας εκτός προγράμματος ένα παραδοσιακό τραγούδι από την πατρίδα της.

Η Νορβηγίδα τρομπετίστα Τίνα Τιν Χέλσα έπαιξε εκτός προγράμματος ένα παραδοσιακό τραγούδι από την πατρίδα της. Από την ίδια συναυλία που δόθηκε στις 23 Μαΐου 2024 ακολουθεί η τρίτη συμφωνία έργο 44 του Σεργέι Ραχμάνοφ. Αποτελείται από τρία μέρη. Πρώτο μέρος Lento Allegro Moderato Allegro σε La Lassona. Δεύτερο μέρος Adagio ma non troppo Allegro Vivace σε Do Dies e Lassona. Τρίτο μέρος με ενδείξεις Allegro Allegro Vivace Tempo Primo Allegretto Allegro Vivace σε La Misona. Την Auckland Φιλαρμόνια της Νέας Ζηλανδίας διευθύνει ο Lawrence Rennes.

Ακούσαμε την τρίτη συμφωνία, έργο 44, του Σεργέη Ραχμάνοφ. Την Auckland Φιλαρμόνια της Νέας Ζηλανδίας διεύθυνε ο Λάουρενς Ρενές. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με το πρελούδιο σε ντο ελάσσονα για πιάνο, έργο 23, αριθμός 7, του Ραχμάνοφ. Ερμηνεύει η Τζέιν Κούπ.

Από την πιανίστα Jane Coop ακούσαμε το πρελούδιο σε Ντόι Λάσονα, έργο 23, αριθμός 7, του Σεργέι Ραχμάνοφ. Επόμενη επιλογή του BBC, η σύνθεση υπό τον τίτλο «Ψαλμή του Δαβίδ» για χοροδία και κρουστά όργανα του Ξίστοφ Πεντερέτσκι. Το φωνητικό σύνολο καμεράτα της Σιλεσίας και μέλη της ορχήστρας δωματίου της πολωνικής πόλης Τίχε διευθύνει ο Μάρκ Μος.

ήταν η ψαλμή του Δαβίδ για χοροδία και κρουστά όργανα του Ξίστοφ Πεντερέτσκι. Το φωνητικό σύνολο Καμεράτα της Σιλεσίας και μέλη της ορχήστρας δωματίου της πολωνικής πόλης Τύχε διήθυνε ο Μάρκ Μος. Επόμενη επιλογή του BBC, το κουαρτέ των χόρδων αριθμός 1, με την επωνυμία «Από τη ζωή μου» του Μπέτσιχ Σμέτανα. Αποτελείται από 4 μέρη. Αλέγκρο βίβο απασιονάτο, αλέγκρο μοντεράτο αλλά πόλκα, λάργο σωστενούτο βιβάτσε. Ερμηνεύει το κουαρτέτο Παβέλ Χάσπ.

Γκαμπριέλ Φουρέ, Piano Quintet νούμερο 2 σε ντοελάσον όπους 115. Θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος, Allegro Molto, παίζει το Ιζάια Quartet.

Από το κουίντετο στο κουαρτέτ. Πιάνο κουαρτέτ νούμερο 1, όπως 69, σε σύφεση μίζωνα. Μελμπόνης. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Μοντεράτο. Ερμηνεύει το Louis Farec Ensemble.

και από το κουαρτέτο στο τρίο. Πιάνο τρίο όπου 40 σε μύφεση μίζωνα, Johannes Brahms. Θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος, φινάλι Allegro con Brio. Παίζει το Gustav Trio.

και σιγά σιγά φτάσαμε στο σόλο. Ο Γκλεν Γκούλντ ερμηνεύει με το δικό του μοναδικό τρόπο Johann Sebastian Bach, Invention No. 2 σε ντουελάσσονα, BWV 773.

Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας. Όλα τα πρωινά του Τρίτου συνεχίζουν.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nashkogik Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

0: Είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιο. Εικόνες αποκάλυψης στο Νεπάλ μετά τις καταστροφικές πλημμύρες και τις κατολιστήσεις που σάρωσαν ολόκληρες περιοχές. Διασώστες δίνουν μάχη με το χρόνο και τη λάσπη για τον εντοπισμό εκατοντάδων ανθρώπων που αγνοούνται. Επίσημα οι νεκροί είναι τουλάχιστον 165 σε Νεπάλ και Κίνα, με τις αρχές να εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός απολογισμός θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ο μεγάλος αριθμός ξένων επισκεπτών που βρίσκονταν στην περιοχή. Οι πλημμύρες προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε υποδομές και υδροηλεκτρικά έργα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργοποίησε το δορυφορικό σύστημα Κοπέρνικους για τη χαρτογράφηση των πληγησών περιοχών. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η καταστροφή ενδέχεται να πυροδοτήθηκε από σεισμική δόνηση στην περιοχή, η οποία προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος Παγετώνα και εκτεταμένη κατολίσθηση πάγου και βράχων. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στις 9.30 το πρωί θα μιλήσει στην τελετή παράδοσης της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά στο σταθμό Μίκρα. Θα έχει συναντήσεις με βουλευτές, παραγωγικούς φορείς και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης εν ώψη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στις 12 το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε ειδική εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης. Η κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου την τελευταία εβδομάδα εντείνει τους φόβους των ειδικών την ώρα που οι Δήμοι ρίχνονται στη μάχη των ψεκασμών. Η Αττική εξακολουθεί να έχει τον μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η φετινή έξαρση είναι σχεδόν τριπλάσια συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Οριοθετούνται με κοινή υπουργική απόφαση πυρόπληκτες περιοχές Ιουλίου και Αυγούστου, ενώ ενεργοποιείται το πλαίσιο της στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών και την επιδότηση προσωρινής στέγασης των πληγέντων. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα για Αττική, Κρήτη, Εύβοια, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κάλυμνο, Κόκκι, Κάρπαθο. Πυρκαγιά προκλήθηκε πιθανότατα από βραχυκύκλωμα τα ξημερώματα στις εγκαταστάσεις του ραδιοφωνικού σταθμού Αθήνα 984 στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Η φωτιά εκδηλώθηκε από μετασχηματιστή, ο οποίος ενδεχομένως να εξεράγει λόγω κάποιας βλάβης και δεν επεκτάθηκε στο υπόλοιπο κτίριο. Είμαστε σε καλό δρόμο στη βάση όσων είπε ο Γενικός Γραμματέας, δήλωσε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μετά τη συνάντησή του με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, του Φαν Ερχιουρμάν, στην νεκρή ζώνη. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συναντώνται μία φορά την εβδομάδα και συχνότερα αν χρειάζεται. Για επίτευξη ορισμένων συμφωνιών με το ΟΜΑΝ για τη διαχείριση των στενών του Ορμούς, συμπεριλαμβανομένης της κατανομής των εσόδων από την αυσιπλοεία, έκαναν λόγο χθες οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν. Πάντως, η υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε ότι η συμφωνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη χαρακτηρίζει καθαρή παροδία το αμερικανικό σχέδιο οικονομικής απομόνωσης. Δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε σήμερα στα στενά του Ορμούς. Ασφαλεί τα μέλη του πληρώματος. Στην Ουκρανία, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους σε βιομηχανική εγκατάσταση στην πόλη Κριβή Ριχ, γενέτειρα του Βολντιμίρ Ζελένσκι. Σε εξοδικαστικό συμβιβασμό με περίπου 29 Αμερικανικές πολιτείες, κατέληξε η εταιρεία Meta, στην οποία ανήκουν το Facebook και το Instagram. Αποδέχθηκε να πληρώσει 16,8 δισεκατομμύρια δολάρια και να βάλει περιορισμούς στις εφαρμογές της για τους εφήβους.
0: Ο καιρός.
1: Σε υψηλά επίπεδα παραμένει και σήμερα η θερμοκρασία. Μικρή ανάσα από αύριο. Μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και με πιθανότητα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά μεσημέρι και απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Θέατρο Δελφών Φρίνιχος. Θοδωρής Βουτσικάκης, Λίνα Νικολακοπούλου. Το τυχερό αστέρι. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Λίνα Νικολακοπούλου. Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δελφών Φρίνιχος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στην ελληνική αντικαρκυνική εταιρεία Παράρτημα Φωκίδας. Το τυχερό αστέρι, την 3η 1 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δελφών Φρίνιχος.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Και έφτασε 27 Αυγούστου σήμερα. Είδατε, έφυγε και αυτός ο μήνας. Και πώς φεύγει, μέσα στον καύσωνα. Μάθαμε ότι τα σαραντάρια θα χτυπήσουν και την επόμενη εβδομάδα εδώ στην περιοχή. Όπως και να έχει, τα τελευταία θα είναι. Μπαίνει μετά ο Σεπτέμβρης και θα δροσίσει. Κάπως έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε. Καλημέρα σε όλους. Να είστε όλοι καλά. Όσοι 9 είναι η δική μας εκπομπή, Δήμητρα Ναργύρου στο μικρόφωνο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Θα πάμε σε ένα πολύ ωραίο θέμα μετά τις 8.30. Αυτό αφορά στην ιστορία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, αλλά κυρίως του παραρτήματος εδώ, του περιφερειακού τμήματος εδώ στην Πάτρα, πόσο έχει προσφέρει στην τοπική κοινωνία. Ένα θέμα το οποίο ήθελα να το κάνω πάντα. Αλλά τώρα, επειδή υπάρχει έτσι μια διάβλος επικοινωνίας, ένας διάβλος επικοινωνίας, συγγνώμη, και μια πολύ καλή συνεργασία, είναι ευκαιρία να διατυπώσουμε μερικά ερωτήματα και να κάνουμε ένα μικρό αφιέρωμα. Είπαμε, αυτές οι μέρες κλείνουμε τέτοιες συνεντεύξεις, αφιερώματα σε αυτούς που προσφέρουν, σε αυτούς που αναδεικνύουν αυτόν τον τόπο, και αυτό είναι ό,τι πιο καλό, να ακούμε και τις καλές ειδήσεις. Πάμε λοιπόν μαζί με την Ειρήνη, την Κατερίνα και την Κωνσταντίνα που επιλέγουν από τη δική τους πλευρά και στα δικά τους μετερίζια να ελέγχει μία την κονσόλα, η άλλη, η Κατερίνα δηλαδή, τα τηλέφωνα, τις επικοινωνίες και η Κωνσταντίνα τις μουσικές ανάσες. Πολύ ωραία η αυτή η πρωινή ανάσα μουσική. Να ξεκινήσουμε εμείς με τις εφημερίδες, άλλοι συνάδελφοι εκεί, το αποτύπωμα το δικό τους και σήμερα η Γνώμη και η Πελοπόννησος, πάντα τους φιλοξενούμε και τους ευχαριστούμε πολύ βέβαια που μας δίνουν και αυτή τη δική τους δουλειά για να βγαίνει προς τα έξω με μια έτσι μεγαλύτερη γκάμα ρεπορτάζ. Να ξεκινήσω με τη Γνώμη. Για πάμε σιγά σιγά. Πρώτο σέλιδο της Γνώμης και ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μετά από καταγγελία φοιτήτριας για σεξουαλικές πράξεις σε βάρος της ενώ ήταν ανήλικη, συνελήφθη καθηγητής. Κατηγορείται και για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας, ενώ η υπόθεση ερευνάται σε βάθος από τις αρμόδιες αρχές. Είναι ένα θέμα το οποίο εξηγεί, είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Και ο καθηγητής είναι μέσα σε εκπαίδευση σχολείου της Πάτρας, που αυτό βρίσκεται στο μικροσκόπιο ως είδηση των αστυνομικών και δικαστικών αρχών, μετά τη μήνυση που υπέβαλε σε βάρος του μία πρώην μαθητριά του. Την υπόθεση αυτή έφερε στο φως η ίδια η νεαρή, η οποία έχοντας πλέον συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας της, απευθύνθηκε στην αστυνομία και προχώρησε σε καταγγελία σε βάρος του. Όπως φέρεται να κατέθεσε στις αρχές, όλα ξεκίνησαν όταν εκείνη ήταν 14 ετών, παιδάκι, και συνεχίστηκαν μέχρι το πέρας της φοίτησής της στο Λύκειο. Η ανήλικη λοιπόν υποστήριξε πως ο εκπαιδευτικός προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της από την περίοδο που εκείνη ήταν ανήλικη. Όλα ξεκίνησαν όταν είπαμε ήταν 14, συνεχίστηκαν ως το Μάιο του 26, πρόσφατα, οπότε και ολοκλήρωσε τη σχολική της φοίτηση. Και όπως ανέφερε στις αρχές, οι γενετήσιες πράξεις σε βάρος της φέρεται να σημειώνονταν τόσο κατά τη διάρκεια των σχολικών μαθημάτων, όσο και κατά τη διάρκεια των ιδιαίτερων μαθημάτων στο σπίτι της. Κι εγώ και εσείς ανατριχιάσατε. Δίπλα μας, έτσι. Γιατί όχι. Ο άνθρωπος διπλανής πόρτας. Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με τα καταγγελόμενα, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, ο καθηγητής φέρεται να τις έστελνε μέσω διαδικτύου φωτογραφίες και βίντεο με άσεμνο περιεχόμενο, στα οποία εμφανιζόταν ο ίδιος επιδεικνύοντας τα γεννητικά του όργανα, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε ψηφιακό πορνογραφικό υλικό που αφορά στην καταγγέλουσα όταν ήταν ανήλικη. Οι αστυνομικοί της ασφάλειας Πατρών πραγματοποίησαν έρευνες χθες το πρωί σε δύο σπίτια που συνδέονται με τον καθηγητή, όπου κατασχέθηκε από το κινητό του τηλέφωνο υλικό παιδικής πορνογραφίας. Άρα το παιδί δεν έλεγε κάτι ψέματα, δεν είχε καμιά φαντασία. Φανταστείτε εσείς πόσο σκληρό ήταν και εμείς πόσο σκληρό ήταν αυτό που περνούσε, και παράλληλα βέβαια από το υλικό το πορνογραφικό που κατασχέθηκαν και δύο ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οι οποίοι αναμένεται να αποσταλούν στα αρμόδια εργαστήρια για ψηφιακή ανάλυση, προκειμένου να εξεταστεί το περιεχόμενό τους και να διαπιστωθεί αν υπάρχουν επιπλέον στοιχεία που σχετίζονται με την υπόθεση. Πέρα από τη δικογραφία που λογικό είναι ότι σχηματίστηκε για τα δικήματα που αφορούν πορνογραφία ανηλίκων
κατάχρηση ασέλγια ανήλικης, γενετήσιες πράξεις με ανήλικους ή ενώπιόν τους και προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας. Οι αρχές εξετάζουν πλέον όλα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, ψηφιακό υλικό που σχετίζεται με την υπόθεση, προκειμένου να αποτυπωθεί πλήρως ό,τι έχει συμβεί όλο αυτό το χρονικό διάστημα που περιγράφει το παιδί. Γιατί είναι ένα παιδί ακόμα, είναι μόλις 18. Ήδη αφαίρεται να έφτασε στο σημείο να περάσει το κατώφυλλο της αστυνομίας, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ισχυριστήκε πως δεχόταν πιέσεις για να συνεχίσουν τη σχέση τους, και αυτή η αποκάλυψη της υπόθεσης προκαλεί ιδιαίτερη αίσθηση, καθώς ο συλληφθής είναι ένα ενεργεία καθηγητή σε σχολική μονάδα της Πάτρας. Και είναι ώρα να ανοίξουν τα στόματα. Γιατί πέρα από αυτό το παιδί μπορεί να υπάρχουν και άλλα παιδιά τα οποία φοβόντουσαν και δεν έχουν μιλήσει. Η αποκάλυψη αυτή της υπόθεσης είναι την αποκόλαφος. Μετά την καταγγελία κινήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες με αποτέλεσμα τη σύλληψη του καθηγητή και το σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος του. Ο εκπαιδευτικός σήμερα θα περάσει το κατώθλι του εισαγγελέα για την κατοχή προγραφικού υλικού στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, ενώ παράλληλα θα βρεθεί υπόλογος με τη δικαιοσύνη για τις κακουργηματικού χαρακτήρα πράξης. Πουθενά στο ρεπορτάζ όμως δεν διαβάζω τι γίνεται με την οικογένεια. Πόσο δίπλα της ήταν και πού βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι. Ίσως ασχολήθηκε το ρεπορτάζ ο συγκεκριμένος συνάδελφος μόνο με τα επιμέρους θέματα και την καταγγελία που έχει υποβληθεί σε βάρος του καθηγητή από την πρώην μαθήτρια, χωρίς τα υπόλοιπα. Και μετά, ποια θα είναι η επόμενη μέρα για αυτό το παιδί. Συνεχίζω. Πάμε σε άλλα θέματα, γιατί ξέρετε, αυτό από μόνο του ήταν ίσως το πιο συγκλονιστικό που θα μπορούσαμε να ακούσουμε σήμερα και γίνεται εδώ στην Πάτρα. Σήμερα πάει στον εισαγγελέα, θα μάθουμε για τα υπόλοιπα νέα. Ναι, είναι η γροθιά στο στομάχι όλων όσων το ακούμε, των γονέων αλλά και των ανθρώπων που έχουν μία τσίπα επάνω τους, ένα φιλότιμο, γιατί καταλαβαίνουν ότι αυτό το πράγμα που περνάει αυτό το παιδί και ίσως η οικογένειά του, βέβαια, γιατί σίγουρα ένα παιδί ανήκει σε μια οικογένεια. Ανεξαρτήτου τι πιστεύει ο καθένας από τους γονιούς, γιατί μερικοί κάποιες φορές φοβούνται να βγει αυτό προς τα έξω σε σχέση με το σπίτι και υπάρχει ένας ιδιότυπος ρατσισμός, αν είναι δυνατόν. Αλλά πιστεύω ότι και εύχομαι η μάνα της τουλάχιστον και ο πατέρας της να είναι δίπλα της. Και από εκεί και πέρα το νόμο ή ο νόμος θα πέσει έτσι όπως πρέπει. Ο πέλεκης της δικαιοσύνης, ειδικά αυτά τα θέματα, δεν τα αφήνει έτσι. Και μετά, όποιος κάνει μια αδικία ή ένα κακό, το εισπράττει. Όταν έρχεται η ώρα, θα το εισπράξει πολύ σκληρά και από αλλού, όχι μόνο από τη δικαιοσύνη. Τη δικαιοσύνη την ορατή, αυτή την αόρατη, με τους ηθικούς νόμους, που ειδικά όταν πειράζει ένα παιδί, ενοχλείς ένα παιδί, είναι ότι χειρότερο, είναι καλύτερα να μην υπάρχεις. Γιατί εσύ δεν είσαι άνθρωπος που το πειράζεις. Στα χέρια λοιπόν της Ελλάς και ένας ΝΤΑΗΣ, σε άλλη είδηση. Η ακρίβεια τρώει τα κέρδη. Δυτική Ελλάδα οριακή αύξηση 0,7 στους τζίρους στο λιανεμπόριο και το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Υπόθεση θρίλερ με 46χρονο, λόγω των Ιταλικών αρχών σε οδηγό για μεταφορά πυράβλων άκερων μέσω του λιμανιού της Πάτρας. Μα τι γίνεται σήμερα εδώ? Τι νέα είναι αυτά? Άκου να δεις. Είχε μεταφορά πυράβλων ένας οδηγός μέσω του λιμανιού της Πάτρας, μάλλον σε φορτηγό. Αυτό είναι θρίλερ όντως. Στη μάχη της αναποφάσιστον πηγαίνω και προχωράω, γιατί πρέπει να κλείσω και με την εφημερίδα Πελοπόννησος. Η σύγκριση των μετρήσεων πριν και μετά τη θερινή ανάπαυλα. Νέα κινητοποίηση σήμερα σε 9.30 το πρωί στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τις συμπτύξεις τάξεων. Φωνάζουν οι γονείς να πάρθουν πίσω οι αποφάσεις. Οι αποφάσεις επίσης για το πρώην Λάγιο. Σήμερα θα συζητηθούν τι γίνεται και σχετικά με την κατεδάφιση του πρώην ορόφου, του πρώτου ορόφου, για στη συνέχεια αναζήτηση νοικιαστή. Ξεκινάει η ανάπλαση στην πλατεία Γεωργίου. Τα συνεργεία θα πιάσουν δουλειά στις αρχές Σεπτέμβρη. Στόχος να παραδοθεί πριν το καρναβάλι. Αγοράζουν ακίνητα στην Πάτρα και μιλάμε βέβαια για τεράστιες επενδύσεις από Ισραηλινούς και πώς αυτό θα μετατραπούν. Είναι σχετικό ρεπορτάζ. Πάμε στην Πελοπόννησο. Να θυμίσω
για την βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ, ότι είναι ολόκληρα πλέον χωριά θαμμένα στη λάσπη από το τριπλό χτύπημα της φύσης, 95 νεκροί, εκατοντάδες αγνοούμενοι και μια τεράστια επιχείρηση διάσωσης, ενώ εκφράζονται φόβοι για χιλιάδες θύματα. Εφημερίδα Πελοπόννησος στην πορεία, απελπισία, γκρίνια και τσακωμή, όπως και αδιέξοδα, μαζικό αίτημα για σχεδιασμό και οργάνωση, η Πάτρα σε κλειό έργων και οι πολίτες αναζητούν διέξοδο. 12.30 το μεσημέρι, ο ήλιος λιώνει την άσφαλτο και η θερμοκρασία ξεπερνά τους 35 βαθμούς, κοροναρίσματα, εκνευρισμός, νευρικές ματιές για στα ρολόγια και δεκάδες οδηγοί που παραμένουν εγκλωβισμένοι μέσα στα αυτοκίνητά τους, κάτω από τον καυτό ήλιο. Αυτή είναι πλέον η καθημερινή εικόνα στο κέντρο της Πάτρας, λόγω των έργων, εργοτάξιο και η πλατεία Γεωργίου. Και βέβαια αυτό αφορά στα έργα που γίνονται στο κέντρο. Το Βαν έκρυβε πυράβλους, να και εδώ αυτό επίσης το θρίλερ. Πάτρα μπάρι με φορτίο μυστήριο, τρεις άκερων σε γαλλικό Βαν, όπου έφυγε από το λιμάνι της Πάτρας, συναγερμό στην Ιταλία, σύλληψη οδηγού και έρευνα για το φορτίο και την νομιμότητα της μεταφοράς του στην Ελλάδα. Δεν το είδε κανείς. Τι γίνεται ρε παιδιά. Δήμος, αξιοποιούνται ακίνητα, δύο ακίνητα στη Μαρίνα της Πάτρας και το κτίριο Κόλλα. Άναψαν τα φώτα στη σκηνή, παραδόθηκε στους πολίτες το αρχαίο θέατρο Στράτου. Η Αιτωλοκαρνανία απέκτησε ένα ακόμα σημαντικό πολιτιστικό τοπόσημο. Αυτό το αρχαίο θέατρο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της αρχαίας Στράτου, πρωτεύουσα της ακαρνανικής συμπολιτείας και συνδέεται άμεσα με την ιστορία και την πολιτιστική ακμή της αρχαίας πόλης. Η αποκατάσταση και ανάδειξή του συμβάλλουν στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και στη δημιουργία νέων δυνατοτήτων για την πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Απ' την άλλη όμως, πρέπει να σας πω εγώ ότι υπάρχουν πάρα πολλές γκρίνιες για το αρχαίο εδώ, για το οδείο, για το αρχαίο οδείο που βρίσκεται στην Πάτρα, το οποίο από ό,τι φαίνεται είναι εγκαταλελειμμένη η κατάσταση ως τώρα. Και καλό είναι κάποιοι να κοιτάξουν τι γίνεται και στη δική μας περιοχή. Εννοείται ότι η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αφορά και στην Αιτωλοκαρνανία. Δεν το αρνείται κανείς. Άλλωστε έχουμε μια ειδική έτσι, μέρημνα όλο αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα τελευταία χρόνια. Και είναι λογικό. Αλλά καλό είναι να υπάρχει και παντού. Όπως και στην Ηλία και στην Αχαΐα. Εννοείται. Έχουμε και εμείς να δείξουμε πράγματα και καλό είναι να φροντίζουμε για να έχουμε να δείξουμε. Πάτρα, συνελήφθη καθηγητής για παρενόχληση, ένα πολύ μικρό κομματάκι στην είδηση, νεαρή 18 χρονών το κατήγγειλε για όσα φέρεται να συνέβαιναν μεταξύ τους επί σειρά ετών. Μπεχλιούλη, τα παιδιά μας δεν χωράνε σε αριθμούς, συνεχίζεται η μάχη των γονιών για τη μη σύμπτυξη των τμήματων στα δημοτικά σχολεία και η Κατερίνα Σολομού. Όσοι τη γνωρίζουν την αποδέχονται, αλλά απαιτείται ευρύτητα, λένε, ώστε με θετικό πρόσημο στην αποδοχή. Μάλλον θα αφορά κάποιο γκάλωπ πάλι για την Κατερίνα, η οποία βέβαια είναι από τα πρωτοκλασσά τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, το γνωρίζουμε, πρώτη τη τάξη σε σχέση με τα ψηφοδέλτια, αλλά και για την δουλειά που έχει προσφέρει και μέσα από την ιατρική της, γιατί είναι αξιόλογο κορίτσι. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ανάσα, γιατί με όλα αυτά που ακούσαμε κάπου λίγο σοκαριστήκαμε, σε σχέση βέβαια και για το κορίτσι το 18χρονο. Πάμε και θα συνεχίσουμε βέβαια εμείς τη δική μας έτσι, εκπομπή με τη συνέντευξή μας που έχουμε για σήμερα, όπως σας είπα, με την διευθύντρια του παραρτήματος εδώ, του περιφερειακού τμήματος του Ερυθρού Σταυρού εδώ στην Πάτρα.

0: Υπάρχουν οργανισμοί που τους θυμόμαστε κυρίως όταν συμβαίνει κάτι έκτακτο. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι που βρίσκονται εκεί πριν, κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά από μία δύσκολη στιγμή. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός είναι ένας από αυτούς τους οργανισμούς με παρουσία σχεδόν 150 χρόνων στην Ελλάδα και με ένα πολύπλευρο ανθρωπιστικό έργο. Στην Πάτρα, το περιφερειακό τμήμα του Ερυθρού Σταυρού έχει διαχρονική παρουσία στην τοπική κοινωνία, με δράση στον τομέα της υγείας, της κοινωνικής προσφοράς, της εκπαίδευσης και των πρώτων βοηθειών. Και σήμερα θα ήθελα να γνωρίσουμε καλύτερα αυτή την προσφορά, εσείς όλοι, που γνωρίζετε βέβαια, αλλά και δεν γνωρίζετε, να δούμε ποιες είναι οι ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας και ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος του εθελοντισμού. Γι' αυτό θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω την Διευθύντρια του Περιφερειακού Τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού εδώ στην Πάτρα, η οποία ανέλαβε και τώρα τελευταία, την κυρία Χριστίνα Δήμα, και να την ευχαριστήσω βέβαια που αποδέχτηκε την πρόσκλησή μου. Κυρία Δήμα, καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ.
1: Κυρία Ναργύρου, καλημέρα. Εκ μέρους του Προέδρου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Δ. Αντώνιο Ευγερινού, και του Περιφερειακού Τμήματος Πάτρας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκληση αυτή και τη φιλοξενία στην εκπομπή σας. Γιατί και για μας είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να αναδείξουμε το ανθρωπιστικό έργο του Ερυθρού Σταυρού στην τοπική κοινωνία και να ενθαρρύνουμε έτσι τους συμπολίτες μας να σταθούν αρρωγοί στις δράσεις μας.
0: Και αυτό θα κάνουμε. Θέλω λοιπόν για αρχή να μας συστήσετε το Περιφερειακό Τμήμα της Πάτρας, ποια είναι σήμερα η παρουσία και η δράση του στην τοπική κοινωνία. Γι' αυτό λοιπόν σας βάζω κατευθείαν στην καρδιά του θέματος.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία η ερώτησή σας. Η παρουσία του τμήματος στην Πάτρα μετρά 113 χρόνια και 73 χρόνια έχει γίνει, εδώ και 73 χρόνια έχει γίνει η έναρξη της λειτουργίας του σταθμού πρώτων βοηθειών το Γενάρη του 1953. Είναι ο πιο ιστορικός και δραστήριος πυλώνας ανθρωπισμού, ο οποίος με την εθελοντική προσφορά και την αλληλεγγύη βρίσκεται σταθερά στην πρώτη γραμμή κάθε ανάγκης της κοινωνίας. Το έργο του τμήματος είναι και γενικά του Ερυθρού Σταυρού είναι πολυπίκυλο, πολυσύμβαντο και πολυδιάστατο. Σήμερα το τμήμα της Πάτρας, το οποίο είναι και το τρίτο μεγαλύτερο τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Συνεχώς εξελίσσεται και αποδεικνύει πως ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια ιδέα και αυτή είναι η βάση μας. Mm-hmm. Είναι καθημερινή πράξη ευθύνης, καθημερινά δίπλα στον πολίτη, με δράσεις, είτε σε καιρό έκτακτης ανάγκης, είτε όμως και στην καθημερινότητά του.
0: Είναι λοιπόν το πρώτο τμήμα, το πρώτο μεγαλύτερο τμήμα του Ελληνικού
1: Ερυθρού Σταυρού. Είναι το τρίτο μεγαλύτερο τμήμα της Ελλάδας. Mm. Ναι, έχει πάρα πολλά χρόνια και έχει και το σταθμό πρώτων βοηθειών, ναι. Κάτι το οποίο είναι βασικό για τους πολίτες της Πάτρας. Είναι μέσα στην πόλη, επανδρωμένος mm-hmm. και εξυπηρετεί καθημερινά.
0: Το γνωρίζω και εγώ και προσωπικά και θα ήθελα να σας δώσω πολλά συγχαρητήρια. Τώρα, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, είπαμε, έχει μια ιστορία σχεδόν 150 χρόνων. Πόσο έχει αλλάξει αυτός ο ρόλος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού μέσα σε αυτή τη μακρά διαδρομή, και θα ήθελα να ρωτήσω επίσης ποιες είναι σήμερα οι ανάγκες που καλείται να αντιμετωπίσει.
1: Κοιτάξτε, πράγματι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έχει μια ιστορία σχεδόν 150 χρόνων, η οποία είναι συνυφασμένη με την ίδια την ιστορία της χώρας μας. Τα πρώτα χρόνια ο Ερυθρός Σταυρός, ο ρόλος του ήταν η περίθαλψη και η φροντίδα των τραυματιών και ιδιαίτερα σε περιόδους πολέμου. Αυτός ήταν και ο αρχικός σκοπός. Με την πάροδο όμως των χρόνων ο ρόλος εξελίχθηκε. Δεν βρίσκεται μόνο εκεί που υπάρχει μεγάλη καταστροφή. Είναι παρόν καθημερινά πλέον στην

0: κοινωνία. Στην υγεία, στην κοινωνική πρόνοια, στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, προστασία ευάλωτων πληθυσμών. Αυτός είναι ο ρόλος του και καθημερινά, και ας μην υπάρχει έκτακτη ανάγκη. Και σας δίνω ένα παράδειγμα. Αναδείχθηκε η ανάγκη για παροχή πρώτων βοηθειών στους τετράποντους φίλους μας, τους σκύλους. Ο Ερυθρός Σταυρός αμέσως ενσωμάτωσε την ανάγκη αυτή. Εκπαιδεύει λοιπόν πολίτες στην καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση σκύλου. Όπως έφτιαξε και την κοινοφιλική ομάδα το 2008, που είναι ενταγμένη στην ομάδα διάσωσης του Ερυθρού Σταυρού και έχει με ειδικότητες διασωστικών σκύλων στην έρευνα και στην αυαγοσωστική διάσωση. Αυτά λοιπόν ανάλογα με τις ανάγκες της κοινωνίας, που συνεχώς αυξάνονται είτε είναι διαφορετικές, ο Ερυθρός Σταυρός τα ενσωματώνει και αμέσως φροντίζει να εκπαιδεύει τους πολίτες.
1: Έχουμε δει πάρα πολλά παραδείγματα και πρόσφατα, όταν χάθηκε μία κυρία με άνοια.
0: Ακριβώς,
1: που ήταν ο Ερυθρός Σταυρός εκεί παρών, μαζί με την αστυνομία βέβαια, την πυροσβεστική, εθελοντές. Και ήταν και ο σκύλος, ήταν ένας εκπαιδευμένος σκύλος. Φοβερό,
0: ναι.
1: Φοβερό.
0: Είναι εκπαιδευμένος ο σκύλος, υπήρχε ποδηλατική ομάδα για μέρες. Οι εθελοντές του τμήματος Πάτρας συμμετείχανε και προσπαθούσανε να ανταποκριθούν. Ακόμα και βράδυ, γιατί έχει τύχει να είμαι μπροστά, να πάρει και η οικογένεια τηλέφωνο. Είμαστε πάντα εκεί γενικά όταν μας καλούν οι πολίτες.
1: Ναι. Και στέκομαι σε αυτά που είπατε. Κοινωνική πρόνοια, υγεία, ευάλωτες ομάδες, εθελοντισμός, εκπαίδευση και άλλα πολλά. Να ρωτήσω, κυρία Δήμα, ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε σήμερα στην Πάτρα και στα οποία ο Ερυθρός Σταυρός προσπαθεί να δώσει πρακτικές λύσεις?
0: Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Ερυθρός Σταυρός στην Πάτρα και στα οποία προσπαθεί να δώσει λύσεις είναι οι ανάγκες της κοινωνίας αλλάζουν συνεχώς. Μαζί τους λοιπόν εξελίσσεται και το έργο μας. Στην Πάτρα, όπως και σε άλλες περιοχές της χώρας βέβαια, βλέπουμε να αυξάνονται οι ανάγκες για ενημέρωση και εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες, για υποστήριξη ευάλωτων συμπολιτών μας, αλλά και για άμεση ανταπόκριση σε έκτακτες καταστάσεις, όπως είναι και τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Δεν χρειάζεται να είναι ένας πόλεμος ή μια άλλη μεγάλη καταστροφή. Στόχος μας λοιπόν είναι να μην περιμένουμε την κρίση για να δράσουμε. Να χτίζουμε όμως την κοινωνία πιο ενημερωμένη και πιο αλληλέγγυα. Όσο περισσότεροι λοιπόν άνθρωποι εκπαιδεύονται και συμμετέχουν και εθελοντικά και γνωρίζοντας τις πρώτες βοήθειες, θεωρώ ότι τόσο πιο ισχυρή γίνεται και η κοινωνία μας.
1: Πολύ ωραίο μήνυμα αυτό. Να σταθούμε λίγο σε εθελοντές. Θέλω να ρωτήσω πόσο σημαντικός είναι ο εθελοντισμός για τη λειτουργία του τμήματος. Γνωρίζουμε ότι έχει μια τεράστια σημασία. Και τι χρειάζεται ένας άνθρωπος για να γίνει εθελοντής του Ερυθρού Σταυρού?
0: Ένας άνθρωπος για να γίνει, εθελοντής του Ερυθρού Σταυρού, το βασικό είναι να νιώθει ότι θέλει να προσφέρει.
1: Ξέρετε τι θέλω να κάνω, να κινητοποιήσουμε κόσμο τώρα με αυτή την ερώτηση.
0: Βέβαια, γιατί είναι ο πυλώνας ουσιαστικά. Η υπηρεσιακή ετοιμότητα λοιπόν και η αποτελεσματικότητα του τμήματος βασίζονται στην ενεργή συμμετοχή των εθελοντών. Χωρίς την αφοσίωση και το πάθος τους, το έργο του Ερυθρού Σταυρού δεν θα μπορούσε να φτάσει σε αυτούς που το έχουν ανάγκη. Οι εθελοντές μας λοιπόν αποτελούν το θεμέλιο λίθος λειτουργίας του Ερυθρού Σταυρού και του τμήματός μας.
1: Γνωρίζουμε επίσης, ολοκληρώστε και θα πάω και στην επόμενη, έτσι.
0: Θα ήθελα να σας αναφέρω ότι υπάρχουν τρία εθελοντικά σώματα στο τμήμα μας. Είναι το Σώμα Σαμαριτών Διασωστών και Ναυαγοσωστών, το Σώμα του Τομέα Υγείας και της Κοινωνικής Πρόνοιας. Κάποιος για να έρθει λοιπόν να γίνει εθελοντής, αφού μου με ρωτήσατε, σαφώς μπορεί να μπει στο site του Ερυθρού, να ενημερωθεί και για τις δράσεις μας και αν επιθυμεί φυσικά την παρουσία του εδώ, να περάσει και από την πόρτα του τοπικού μας τμήματος. Είναι ανοιχτή και είναι όλοι καλοδεχούμενοι, ώστε να ενημερωθεί για τα τρία αυτά εθελοντικά σώματα και να καταλάβει βέβαια ποιο του ταιριάζει περισσότερο. Γιατί μπορεί να διαλέξει τον τομέα υγείας, μπορεί να διαλέξει τον τομέα Σαμαριτών ή της κοινωνικής πρόνοιας. Ο Ερυθρός Σταυρός, να ξέρετε, ότι παρέχει την απαραίτητη εκπαίδευση και πρακτική άσκηση.
1: Εκεί
0: και
1: θα πήγαινα, εκεί θα πήγαινα. Έξυπα, ακούετε ότι κάθε, εθελοντής ακριβώς με προλάβατε. Κάθε εθελοντής χρειάζεται εκπαίδευση πρώτης βοήθειας. Τι θα πρέπει δηλαδή να γνωρίζει κάθε πολίτης, υπάρχουν βασικές γνώσεις.
0: Ο Σταυρός δεν αφήνει τους εθελοντές του. Δεν έχει εθελοντές που δεν έχουν λάβει την εκπαίδευση, γιατί είμαστε σε πολύ ευαίσθητα κομμάτια. Έτσι, αν πάρει ο εθελοντής την εκπαίδευση, θα λειτουργήσει και ο ίδιος θα μάθει να προστατεύεται και θα λειτουργήσει με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Η εκπαίδευση είναι δωρεάν. Γιατί και ένα μήνυμα ότι ο εθελοντισμός δεν αλλάζει μόνο τη ζωή εκείνου που δέχεται βοήθεια. Να θυμάστε ότι αλλάζει και τη ζωή εκείνου που την προσφέρει. Είμαι 30 χρόνια στον Ερυθρό και το γνωρίζω πάρα πολύ καλά αυτό.
1: Και πράγματι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διαθέτει και οργανωμένα προγράμματα εκπαίδευσης στις πρώτες βοήθειες. Μεταξύ άλλων έχω ακούσει και στην ΚΑΡΠΑ και στη Χρήση Απεινιδωτή. Είναι αλήθεια αυτά όλα, έτσι δεν είναι?
0: Αυτό είναι... οι πρώτες βοήθειες μπορούν να σώσουν ζωές, στην κυριολεξία.
1: Βέβαια.
0: Οι πρώτες ώρες, η πρώτη στιγμή που θα πλησιάσουμε κάποιον που έχει ανάγκη για τη βοήθεια μπορεί να είναι καθοριστική μέχρι να φτάσει σε μια οργανωμένη υγειονομική μονάδα. Δηλαδή μαθαίνει πώς να αναγνωρίσει ένα επίγον περιστατικό, πώς να καλέσει το 112, πώς να προστατευτεί και ο ίδιος, πώς να κάνει κάρπα ή να χρησιμοποιήσει αυτόματο εξωτερικό απεινιδιστή. Κινήσεις καθοριστικές λοιπόν για την πρώτη στιγμή, και εδώ θα ήθελα να αναφέρω ότι και σύμφωνα με νόμο του 2005 οι εργοδότες οφείλουν να παρέχουν διαζώσεις εκπαίδευση στους εργαζόμενους στην καρδιοανεπνευστική αναζωογόνηση, κάρπα και λαβή Χάιμλις για την πνιγμονή. Το πρόγραμμα αυτό είναι 20 ευρώ ανά άτομο.
1: Μόνο και μαθαίνεις τόσα πράγματα.
0: Είναι μόνο, είναι πολύ τυπικό το ποσό και μπορεί με αυτό το πρόγραμμα, είναι εξάωρο και μπορεί να δώσει τις πρώτες βοήθειες και να σώσει πραγματικά μια ζωή. Ένα άλλο, 6 ώρες λοιπόν αυτό, υπάρχει ένα άλλο 12ωρο πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει και το εξάωρο αυτό του BLS αλλά και το τραύμα, τις λάσεις, αιμορραγίες, τα εγκάβματα, τα κατάγματα, ειδικές περιπτώσεις καταγμάτων στα οποία μπορεί να δώσει πρώτη βοήθεια. Αυτό είναι 50, το κόστος του είναι 50 ευρώ και είναι 12 ώρες. Εκτός από αυτά όμως γίνεται εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας από την κοινωνική μας λειτουργό. Είναι, αυτό έχει διάρκεια 4 ώρες. Και φυσικά το κομμάτι μας το ωραίο, το καινούριο, παρόλο που όλα είναι ωραία, οι πρώτες βοήθειες για σκύλους. Διάρκεια 4 ώρες και αυτό. Όλα αυτά τα μαθήματα λοιπόν γίνονται εδώ στον Ερυθρό.
1: Πολύ αξιόλογα. Στην Πάτρα έχουν ήδη πραγματοποιηθεί πολλές εκπαιδευτικές δράσεις και σε σχολεία, με εκπαίδευση σε τραυματισμούς, σε λιποθυμίες, αναπνευστικές δυσκολίες, σε κάρπα. Έχετε παρουσία και στα σχολεία, ηχηρή παρουσία, ουσιαστική παρουσία. Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από αυτές τις δράσεις και πόσο σημαντικό είναι να αποκτούν από μικρή ηλικία γνώσεις πρώτων βοηθειών? Εγώ θεωρώ προσωπικά ότι είναι πολύ σημαντική, αλλά πρέπει να το στείλουμε και προς τα έξω το μήνυμα.
0: Η παρουσία μας στα σχολεία αρχίζει από το Σεπτέμβριο, όταν αρχίζει και η σχολική χρονιά, και τελειώνει τον Ιούνιο, από δημοτικά, γυμνάσια και ηλικία. Στοχεύει λοιπόν να μάθουν τα παιδιά πρώτες βοήθειες, κάποια βασικά πράγματα. Εκτός από αυτό όμως, να μάθουν και αξίες, πώς είναι η αλληλεγγύη, ο εθελοντισμός, ο σεβασμός στον συνάνθρωπο, και να αποκτήσουν γνώση και αυτοπεποίθηση, ώστε αν χρειαστεί να μπορούν να βοηθήσουν με ασφάλεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό κάποιο παιδί να ποτίζεται από πολύ νωρίς με αυτές τις αξίες. Και αυτό φροντίζουμε να το μεταδίδουμε.
1: Πρόσφατα αναλάβατε τη διεύθυνση του Περιφερειακού Τμήματος, σε μια περίοδο που οι ανάγκες της κοινωνίας είναι πάρα πολλές, το γνωρίζετε περισσότερο. Ποιο είναι το προσωπικό σας όραμα και τι θα θέλατε να αλλάξει ή να ενισχυθεί στην παρουσία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στην Πάτρα?
0: Εγώ θα σας πω ότι είμαι και νοσηλεύτρια και ανήκω στην οικογένεια του Ερυθρού 30 χρόνια. Έχω συμμετάσχει σε 25 περίπου αποστολές. Το προσωπικό μου όραμα είναι εμπνευσμένο πραγματικά από το όραμα του Προέδρου μας, τον Δ. Αντώνιο Ευγερινού, ο οποίος τι θέλει? Κάθε Έλληνας πολίτης να μπορεί να ενσωματωθεί στην οικογένεια του Ερυθρού με όποιο τρόπο μπορεί. Να νιώσει τη χαρά της προσφοράς και να βοηθήσει τον συνάνθρωπο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό όραμα. Και στην Πάτρα θα θέλαμε αυτό να το αγκαλιάσουν με όποιο τρόπο μπορούν, να είναι δίπλα στον Ερυθρό, να έχουμε εθελοντικά σώματα που μπορούν να βοηθήσουν σε κάθε ανάγκη. Mm-hmm. Αυτό είναι το δικό μου όραμα και θα ήθελα να το προσπαθήσω.
1: Πολύ όμορφο. Ωραίο το όραμά σας. Και νομίζω ένας άνθρωπος με τόσο πολύ μεγάλη διαδρομή, 30 ολόκληρα χρόνια στην προσφορά, είναι
0: πολύ συγκινητικό. Και με πολύ αγάπη για τον Ερυθρό και για τη δουλειά μου. Με πολύ αγάπη, πραγματικά.
1: Είναι πολύ συγκινητικό. Θα ήθελα όμως να ρωτήσω και κάτι πιο έτσι, προσωπικό. Υπάρχει κάποια στιγμή από τη δράση του Ερυθρού Σταυρού που σας έχει συγκινήσει και εσάς ιδιαίτερα? Μια ιστορία ενός ανθρώπου ή κάποιου που έχει βοηθήσει η ομάδα σας και που δεν θα ξεχάσετε? Κάτι που σας έχει μείνει ανεξίθυλο έτσι στην ψυχή ή στη μνήμη? Είναι όμορφη στιγμή αυτή εδώ.
0: Έχω ζήσει πάρα πολύ έντονες στιγμές στον Ερυθρό Σταυρό. Πάρα πολύ έντονες, που έχουν μείνει στη μνήμη μου και μου έχουν δώσει και πολλά μαθήματα. Όταν βρέθηκα στην αρχή, όταν άρχισε ο πόλεμος της Ουκρανίας και βρεθήκαμε με συναδέλφους και εθελοντές στα σύνορα Ρουμανίας-Ουκρανίας, ήταν κάτι συγκλονιστικό, μείον 13 η βαθμή Κελσίου και βλέπαμε αυτό το πράγμα, το να βλέπεις μητέρες με παιδιά. Γιατί οι άντρες ήταν μέσα και ήταν στον πόλεμο, ήταν μέσα στη χώρα και ήταν στον πόλεμο. Να βγαίνουν εξαντλημένοι, με παιδιά στην αγκαλιά. Και όταν βλέπουν το σήμα του Ερυθρού να έρχονται κοντά μας, γιατί εκεί νιώθανε ασφάλεια, αυτό με συγκλώνησε.
1: Μπήκατε στα καταφύγια μαζί τους, είδατε ανθρώπους οι οποίοι είχαν ανάγκη από ιατρική περίθαλψη, σίγουρα.
0: Είχαμε τέτοια άτομα πολλά, είχαμε μια μεγάλη παρουσία εκεί πολλούς μήνες.
1: Μήνες.
0: Μείναμε μήνες, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με τη μονάδα υγείας έμεινε μήνες στα σύνορα εκεί. Εκεί τι βλέπεις λοιπόν, συνειδητοποιείς μάλλον πως δεν υπάρχουν σύνορα στην ανθρωπιστική βοήθεια. Βλέπεις μόνο ανθρώπους που σε χρειάζονται, δεν μπορείς να σκεφτείς κάτι άλλο. Αυτή η εμπειρία μου βέβαια μου θυμίζει κάθε μέρα γιατί υπάρχει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Και όπως και συγκλονιστικό ήταν με τον πόλεμο στη Συρία, όταν βρισκόμουν στη Χίο και βγάζαμε παιδιά από τη θάλασσα βρεγμένα, πούμε, τι να σας πω, το βλέμμα τους και μόνο μου έχει μείνει. Ήταν συγκλονιστικό. Πάρα πολλές εμπειρίες στον Ερυθρό Σταυρό, πάρα πολύ συγκινητικές, δύσκολες, αλλά εμείς ήμασταν πάντα εκεί και είναι ένα αγαπημένο κομμάτι αυτό για μένα.
1: Είναι. Και είναι πραγματικά ένα δικό σας κομμάτι το οποίο πάντα θα μείνει μέσα σας και είναι όμορφο. Η πιο όμορφη στιγμή θεωρώ τη συνέντευξη είναι αυτό. Λοιπόν, κυρία Δήμα, τι θα λέγατε σε έναν πατρινό ή μια πατρινή που θέλει να προσφέρει αλλά δεν ξέρει πώς να κάνει το πρώτο βήμα να επικοινωνήσει μαζί σας, έτσι να γίνεται ένα κάλεσμα δηλαδή στον εθελοντισμό μέσα από το δικό σας μήνυμα αυτή τη στιγμή?
0: Καταρχήν το πρώτο που θα του έλεγα ειλικρινά είναι συγχαρητήρια για τη διάθεση του να προσφέρει. Γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα. Και που επιλέγει τον Ερυθρό Σταυρό, που είναι ο μεγαλύτερος ανθρωπιστικός οργανισμός στον κόσμο, μπορεί να περάσει, να μπει και στο site, μπορεί να περάσει και από το τμήμα της Πάτρας, να μιλήσει μαζί μας, να ενημερωθεί για τις δράσεις, για τις εθελοντικές ομάδες και να βρει τι του ταιριάζουν, τι είναι στις δυνατότητές του. Εμείς εδώ δίνουμε την εκπαίδευση, την στήριξη και μια ομάδα που λειτουργεί με σεβασμό και συνεργασία. Το πιο σημαντικό λοιπόν είναι η πρόθεση για προσφορά. Από εκεί ξεκινάμε και τα υπόλοιπα τα βρίσκουμε όλα.
1: Τα βρίσκετε όλα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι μια ιστορία λοιπόν. Και καλά κάνετε και θέλουμε και εμείς να είμαστε μαζί σας αισιόδοξοι. Ξέρετε, αυτή η ιστορία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και κυρίως και του Περιφερειακού Τμήματος εδώ στην Πάτρα και τους ανθρώπους της είναι μια όμορφη ιστορία. Ταυτόχρονα έχει μια χρηστική αξία. Γι' αυτό το λόγο ήθελα ο κάθε ακροατής μας να μπορεί να μάθει και να μάθει επίσης πού μπορεί να εκπαιδευτεί, πώς μπορεί να βοηθήσει και τι προσφέρει ο Ερυθρός Σταυρός. Και νομίζω ότι αυτό με το οποίο ξεκίνησα, με τον οργανισμό, όπως είπατε κι εσείς. Είναι ένας οργανισμός που δεν το θυμόμαστε κυρίως όταν συμβαίνει κάτι έκτακτο. Είναι δίπλα μας με αυτή την παρουσία, είπαμε, σχεδόν και 150 χρόνια στην Ελλάδα και με ένα πολύπλευρο ανθρωπιστικό έργο. Και νομίζω ότι έχετε κάνει και κάποιες, θα λέγαμε, παρουσίες και με ξένους από ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, από ξένους εθελοντές που συνεργάζονται μαζί σας. Κάτι είδα την προηγούμενη φορά που είχα έρθει εκεί προς το γραφείο, εκεί προς τους χώρους του Ερυθρού Σταυρού. Υπήρχαν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ήταν δίπλα σας τα τελευταία χρόνια και από το εξωτερικό.
0: Και από το εξωτερικό, και έχουμε κάνει εκπαιδεύσεις στο μόνιμο προσωπικό και οι εθελοντές μας. Έχουμε κάνει εκπαιδεύσεις με άτομα που έχουν έρθει από το εξωτερικό σε πάρα πολλά πράγματα και συνεργάζονται. Εννοείται ότι συνεργάζονται με το τμήμα του Ερυθρού Σταυρού στην Ελλάδα και θα έχουμε και σύντομα κάποια δράση την οποία θα έρθουν και θα μιλήσουμε μία άλλη φορά γι' αυτό.
1: Εννοείται, περιμένουμε
0: να πούμε. Έχουμε τη στήριξη, γιατί ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός έχει αποδείξει, και ο πρόεδρός μας, ο Δόκτωρ Αντώνιος Αυγερινός, έχει αποδείξει ποιο είναι το όραμα. Πόσο μπορούμε να ανεβάσουμε, πόσο μπορούμε να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει ότι χρειαζόμαστε εθελοντές, ότι είναι βασικός πυλώνας, ότι έτσι θα στηριχτεί η κοινωνία, και αυτό αναπτύσσει και πολύ όμορφα συναισθήματα για τον συνάνθρωπο.
1: Και με αυτά τα πολύ όμορφα συναισθήματα και τα μηνύματά σας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ. Πραγματικά, ήσασταν εδώ, στην ουσία, παρότι κάνουμε μια ραδιοφωνική συνέντευξη. Στην επόμενη θα είστε και στο στούντιο, θα σας προσκαλέσω και σας ευχαριστώ πολύ που έχετε αποδεχτεί
0: να
1: όλο αυτό.
0: Να είστε καλά, κυρία Αναργύρου, και εμείς σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία και τη στήριξή σας. Καλή σας
1: είναι
0: μέρα.
1: Είναι η υποχρέωσή μας. Άλλωστε, θα έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Να είσαστε καλά κι εσείς. Καλή συνέχεια.
0: Καλή
1: σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ.

Νομίζω ότι σας άρεσε αυτή η συνέντευξη. Άλλωστε είχε πάρα πολλά μηνύματα, κυρίως την ανθρωπιά και τον εθελοντισμό. Και είναι πολύ σημαντικό να προσπαθείς να σώσεις τους ανθρώπους. Βέβαια, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός δεν είναι κάτι τυχαίο, ένας οργανισμός τυχαίος. Είπαμε, είναι σχεδόν 150 χρόνια στη χώρα και έχει δείξει τα δικά του αποτελέσματα, τις δικές του βοηθείες από οποιαδήποτε πλευρά και σε οποιαδήποτε πλευρά. Λοιπόν, έχει δώσει την ψυχή του ο καθένας εκεί και ευχαριστώ πολύ πραγματικά. Έχουμε μια απόλυτη συνεργασία και ξέρετε, είναι πολύ επίσης ιδιαίτερα σημαντικό και δείχνει την ενσυναίσθηση του καθενός να καταλαβαίνει τι θέλει ο καθένας στη ζωή του. Και αυτοί οι άνθρωποι έχουν επιλέξει να βοηθούν τον συνάνθρωπο. Ευχαριστώ πολύ που μείνατε μαζί μου μέχρι και αυτό το λεπτό. Σας αφήνω έτσι μια μουσική, έτσι μικρή ανάσα. Στην συνέχεια, όπως και την Εκκή την Παπαδούλα, να έρθει να αναλάβει αυτή εδώ την σκυτάλη και να συνεχίσει την εκπομπή της. Ευχαριστώ πολύ, να είμαστε όλοι καλά. Το Αγίου Φανουρίου σήμερα βέβαια, χθες τα λέγαμε για τις φανουρόπιτες, σήμερα λέμε για τη γιορτή. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε αύριο. Ευχαριστώ πολύ και τις συναδέλφους, τις φίλες στο Control που μας βοήθησαν με την πολύτιμη παρουσία τους. Ευχαριστώ και την Ειρήνη και την Κατερίνα και την Κωνσταντίνα. Ελανίκη, ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Ελάγιου. Νέα εποχή για τον συγκοινωνιακό χάρτη της Θεσσαλονίκης. Παρουσία του Πρωθυπουργού σε λίγο, η τελετή παράδοσης της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά στο σταθμό Μίκρα. Στη διάθεση των επιβατών από τις 3 το μεσημέρι, 5 νέοι σταθμοί. Νομαρχία, Καλαμαριά, Ρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Με την επέκταση αυτή, το μετρό Θεσσαλονίκης αποκτά συνολικό δίκτυο 14,4 χιλιόμετρα με 18 σταθμούς, ενώ η διαδρομή από τη Μίκρα έως το νέο σιδηροδρομικό σταθμό θα διαρκεί περίπου 25 λεπτά. Η λειτουργία του μετρό επανέρχεται στο πλήρες ωράριο, ενώ αναμένεται να απομακρύνει περίπου 12.000 γιοταχή ημερεσίως από το οδικό δίκτυο. Εικόνες αποκάλυψης στο Νεπάλ μετά τις καταστροφικές πλημμύρες και τις κατολιστήσεις που σάρωσαν ολόκληρες περιοχές. Διασώστες δίνουν μάχη με το χρόνο και τη λάσπη για τον εντοπισμό εκατοντάδων ανθρώπων που αγνοούνται. Επίσημα, οι νεκροί είναι τουλάχιστον 165 σε Νεπάλ και Κίνα, με τις αρχές να εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός απολογισμός θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ο μεγάλος αριθμός ξένων επισκεπτών που βρίσκονταν στην περιοχή. Οι πλημμύρες προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε υποδομές και υδροηλεκτρικά έργα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργοποίησε το δορυφορικό σύστημα Κοπέρνικους για τη χαρτογράφηση των πληγησών περιοχών. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η καταστροφή ενδέχεται να πυροδοτήθηκε από σεισμική δόνηση στην περιοχή, η οποία προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος Παγετώνα και εκτεταμένη κατολίσθηση πάγου και βραχών. Η κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου την τελευταία εβδομάδα εντείνει τους φόβους των ειδικών την ώρα που οι Δήμοι ρίχνονται στη μάχη των ψεκασμών. Η Αττική εξακολουθεί να έχει τον μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η φετινή έξαρση είναι σχεδόν τριπλάσια συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σε εφαρμογή τίθεται το πλαίσιο κρατικής αρρωγής για τους πολίτες και τις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου. Ενεργοποιείται το πλαίσιο στεγαστικής συνδρομής και προσωρινής στέγασης στις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Βιωτίας, Φωκίδας, Δυτικής Αττικής, Αργολίδας και Ρεθύμνου. Για την ανακατασκευή κατοικιών προβλέπεται ενίσχυση ως 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ αντίστοιχη κρατική στήριξη προβλέπεται και για επισκευές ανάλογα με το είδους και την έκταση των ζημιών. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες, Κάλυμνο, Κο και Κάρπαθο. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων των πανελλαδικών εξετάσεων στα πανεπιστήμια της χώρας, με τους νέους φοιτητές να έχουν προθεσμία μέχρι και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά. Σε συμφωνία για την κατανομή των εσόδων από τα τέλη διέλευσης στα στενά του Ορμούς κατέληξαν το Ιράν και το Ομάν, σύμφωνα με ανακοίνωση των φρουρών της Επανάστασης, η οποία σηματοδοτεί μια πιθανή αλλαγή στον τρόπο διαχείρισης μίας από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς του πλανήτη. Πάντως, η υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε ότι η συμφωνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε σήμερα στα στενά του Ορμούς. Ασφαλή τα μέλη του πληρώματος. Πυρηνική κόλαση στη βορειοανατολική Αλγερία. 12 νεκροί, μεταξύ των οποίων και ένα 8χρονο αγόρι, εκενώσεις οικισμών. Κλειστοί δρόμοι από τις δασικές πυρκαγιές που ενισχύονται από ισχυρούς ανέμους. Οι οικογένειες εγκαταλείπουν εσπεσμένα τα σπίτια τους, καθώς οι φλόγες πλησιάζουν κατοικημένες περιοχές.
0: Ο καιρός.
1: Σε υψηλά επίπεδα παραμένει και σήμερα η θερμοκρασία, μικρή ανάσα από αύριο. Μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
6: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Ξεκινάμε μαζί σας και σήμερα, 27 του μήνα Αυγούστου του 2026. Η ώρα είναι 9 και τι λέει, 11 πρώτα λεπτά λέει το ρολόι μας. Καλή σας ημέρα, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Καλό δρόμο σε όσους μετακινήσετε. Βλέπω λίγη αυξημένη κίνηση τελευταία και σήμερα. Πιστεύω και αύριο που είναι Παρασκευή θα είναι ακόμη μεγαλύτερη. Είναι και οι υψηλές θερμοκρασίες που σας κάνουν να θέλετε να φύγετε, να ξεφύγετε. Δηλαδή, τώρα λίγο πολύ, όλοι θέλουν να το κάνουν αυτό. Όπως και να έχει, όποιος έχει τη δυνατότητα. Καλημέρα λοιπόν σε όλους σας. Θα ξεκινήσω πολύ πολύ σύντομα με την ταυτότητα της ημέρας. Γιορτάζει σήμερα ο Λιβέριος, ο Λιμπέρης, ο Φανούριος και η Φανουρία. Και μιας και είπαμε Φανούριος κλπ. Σήμερα τιμάται από την Εκκλησία μας ο Άγιος Φανούριος, από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Και θεωρείται μεγάλο μάρτυρας. Είναι ιδιαίτερα αγαπητός στη λαϊκή παράδοση. Οι πιστοί, εμείς δηλαδή, τον επικαλούμαστε για να μας βοηθήσει να φανερώσει κάτι που έχουμε χάσει ή να βρούμε λύση σε μια δύσκολη υπόθεση. Το πλέον χαρακτηριστικό της ημέρας σήμερα και χθες είναι η Φανουρόπιτα, ένα νηστίσιμο γλυκό που προσφέρεται προς τιμήν του Αγίου και μοιράζεται και στην Εκκλησία στις συγγενείς και φίλους και παρασκευάζεται με 7 ή 9 υλικά. Είναι αριθμοί που έχουν μια συμβολική σημασία στην Ορθόδοξη παράδοση. Η σύνδεση λοιπόν του Αγίου με το να βρει κάποιος και την έβρεση χαμένων αντικειμένων προέρχεται κυρίως από την λαϊκή ευσέβεια και από το όνομά του που παραπέμπει στο ρήμα Φανερώνω. Και βέβαια επικαλείται και η μητέρα του Αγίου, του Αγίου Φανερίου κατά την Θεία Λειτουργία, η οποία σύμφωνα με την παράδοση ήταν αμαρτωλή, σκληρή και απάνθρωπη με τους φτωχούς και το συμπεριφερόταν πολύ άσχημα. Έτσι ο γιος της προσπάθησε να τη σώσει αλλά δεν τα κατάφερε. Παρακάλεσε λοιπόν να μην φτιάχνουν τίποτα για αυτόν, αλλά μόνο για τη μνήμη και την ψυχή της μητέρας του. Λοιπόν, αυτά για να ξέρουμε τι γιορτάζουμε σήμερα. Είναι Διεθνής ημέρα πυγμαχίας, Παγκόσμια ημέρα λιμνών και Παγκόσμια ημέρα του παιχνιδιού. Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Που το θυμηθήκατε αυτό, βρε παιδιά. Πέτρα, ψαλίδι, χαρτί, το θυμάστε. Πολύ κλασικό, διαχρονικό. Λοιπόν, για να δούμε κάποια από τα γεγονότα που έχουν καταγραφεί στην ιστορία μας ως ιδιαίτερα και σημαντικά. Νίκη στην μάχη της Δρέσδης για τον Μέγα Ναπολέον με 130.000 άνδρες, με τον συμμαχικό στρατό Αυστριακών, Ρώσων και Πρόσων, συνολικά 200.000 άτομα ήταν. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης συμμετείχε στη μάχη στο πλευρό των συμμάχων και τραυματίστηκε χάνοντας το δεξί του χέρι. Αυτό έγινε η μάχη της Δρέσδης το 1813. 479 από πιο πίσω π.Χ. Χριστού η μάχη των Πλατεών. Παυσανίας, Σπαρτιάτης, αποφασιστική νίκη απέναντι στον Μαρδόνιο. Για να έρθουμε λίγο πιο κοντά μας. 1829. Το πόδι του στην Αυστραλία πατούν οι πρώτοι Έλληνες, 7 ναυτικοί που είχαν καταδικαστεί για πειρατεία από τους Άγγλους. Πάτησαν λοιπόν για πρώτη φορά το πόδι στην Αυστραλία. Τον 1829 στις 27 του Αυγούστου. 1922. Τα τελευταία ελληνικά τμήματα εγκαταλείπουν τη Σμύρνη. Η εμπροστοφυλακή του τουρκικού υπηκού εισέρχεται στην πόλη και το βράδυ φτιάχνει και φτάνει εκεί και μια μεναρχία πεζικού. Οι Τούρκοι πυρπολούν την πόλη, προχωρούν σε σφαγές του ελληνικού πληθυσμού. Μεταξύ των σφαγιαστένων και ο Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος. Η πυρκαγιά που έκαιγε μέχρι την επομένη, μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου έκαιγε, εξού και η ημερομηνία της 3 Σεπτεμβρίου, έκανε την πόλη να μοιάζει με μια πόλη ερυπείων, απόλυτη καταστροφή. 1923, αιματηρό επεισόδιο στο δρόμο Ιωαννίνων Κακαβιάς, βρίσκονται δολοφονημένοι 5 Ιταλοί, ήταν μέλη μιας επιτροπής για την οριστική χάραξη της ελληνοαλβανικής μεθορίου μετά την παραχώρηση της Βορείου Υπήρου στην Αλβανία το 1921. Η φασιστική Ιταλία θεώρησε υπεύθυνη την Ελλάδα για το συμβάν και πραγματοποίησε τότε την απόβαση στην Κέρκυρα, 1923. Αυτά και άλλα πολλά θα κλείσω με λίγο πιο μουσική αναφορά γιατί έχουμε και στη συνέχεια ούτως ή άλλως. Το 1942 πρεμιέρα στην Αθήνα έκανε στην Εθνική Λυρική Σκηνή η όπερα Τόσκα του Τζιάκομο Πουτσίνη. Παρουσιάστηκε στο θέατρο Πάρκ της πλατείας Κλαφμόνος. Η 19χρονη τότε Μαρία Καλογεροπούλου, γνωστή σε εμάς μετέπειτα Μαρία Κάλλας βέβαια, είχε τον κεντρικό ρόλο υπό τη μουσική διεύθυνση του Σότου Βασιλιάδη. Αυτά για το ξεκίνημά μας σήμερα. Σε επικίνδυνη ζώνη κινδύνου 3 κίτρινο είμαστε και σήμερα για την εκδήλωση πυρκαγιάς, οπότε ισχύουν όλα αυτά που λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Έντονη ζέστη και σήμερα στην Πάτρα και όχι μόνο με υψηλά μάλλον τα ποσοστά και της υγρασίας. Μία ακόμη γυναικοκτονία στη Ροδόπη καταγράφεται στο αστυνομικό δελτίο και μία απόλυτη καταστροφή στο Νεπάλ, όπου μετρά πάνω από 160 νεκρούς μέχρι στιγμής και 1.000 αγνοούμενους. Λάσπη και θάνατος παντού είναι ο τίτλος που είδα. Ολόκληρο
ολόκληρο χωριό στο Νεπάλ έγινε νησί, έγινε μια νησίδα. Η κατάρρευση παγετών ενδέχεται να προκάλεσε αυτή τη φωνική πλημμύρα. Οι εικόνες είναι σοκαριστικές και αγνοούνται και πάρα πολλοί τουρίστες επισκέπτες από διάφορες χώρες. Βάλτε μια νοτελεία. Θα γυρίσω πολύ πολύ γρήγορα γιατί θα πούμε τα του καιρού. Νίκος Θεοδωσόπουλος, είπαμε, και σήμερα θα είναι εδώ μαζί μας. Μας έχει δώσει βέβαια τις προβλέψεις μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Θα είναι εδώ σε λίγο μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Επιστρέφω.

0: Λοιπόν, η μουσική υπόκρουση καταδεικνύει βεβαίως ότι θα καλημερίσω μαζί σας τον επιχειρησιακό προγνώστη και μετεωρολόγο, τον Νίκο Θεοδωσόπουλο, και τον ευχαριστώ εκ των προτέρων κάθε φορά που το λέω για την ανιδιοτελή του συνδρομή στην εκπομπή. Καλημέρα, Νίκο.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους.
0: Ζέστη, Νίκο, ζέστη, ζέστη και υγρασία, να σου πω.
1: Δεν είναι μόνο η ζέστη, αλλά έχουμε πει και τόσα έτσι, τα οποία έρχονται σιγά σιγά και επαληθεύονται από πολύ καιρό. Ότι έχω πει ότι στην Τουρκία, οι Τούρκοι ζουν σε δανεική γη. Το έχω πει πολλές φορές, πολλάκις, μέσα από αυτή την εκπομπή και σε άλλη εκπομπή, έτσι, σε τοπικό μέσο μαζικής ενημέρωσης στην Πάτρα. Έτσι, ο πρόεδρος Τραμπ, έτσι, οι ανθρώπινες, θα έλεγα, φιλίες, αλλάζουν κάθε 5 χρόνια.
0: Αυτές είναι λυκοφιλίες, Νίκο μου, δεν είναι φιλίες.
1: Όχι, δεν το λέω. Ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει λυκοφιλίες. Αλλάζει κάθε μέρα. Αλλάζει κάθε μέρα.
0: Όπου είναι όπου φυσάει. Για πες μου.
1: Όπως σας είχα πει, όχι, δεν είναι όπου φυσάει. Αυτά είναι τώρα... αυτό που είχα πει, ότι και η επίσκεψή του θα είναι άλλα αυτά που... έτσι φαίνονται, για κινητήρες και για άλλα, και άλλες είναι άλλωστε... ο ηγέτης των Κούρδων και κλείνει 27 χρόνια, έτσι, 27 χρόνια γεμάτα 16 Φεβρουαρίου του 2027.
0: Ναι, μας το είπα προχθές.
1: Ναι, το είπαμε, ναι. Έτσι. Ναι. Πάμε τώρα στις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου, έτσι, που μιλάει για σκουριασμένη κλειδαριά της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας στο Ματσικέφτ, έτσι. Και σήμερα τα άλογα που είναι, πώς το είπε, δεμένα, λέει, για τον αιώνα των Τούρκων.
0: Έτσι. Ναι.
1: Λοιπόν, ο ηγέτης των Κούρδων το 1973 είχε πει επιλέξει: υπάρχουν στην Τουρκία δύο έθνη, οι Κούρδοι και οι Τούρκοι. Οι Κούρδοι είναι δεδομένο. Οι Τούρκοι, έτσι, όσο αναλύοντας, ωστόσο, η εθνότητα των Τούρκων αναλύοντας μέχρι σήμερα, από το 1453, η άλωση της Κωνσταντινούπολης, γιατί υπάρχει και η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας το 1461 και μεγάλη σημασία εκεί δόθηκαν τα επίθετα, έτσι ήταν με τα μικρά ονόματα το 1204-1400 και ο αείμνηστος παππούς μου, έτσι, μεταδίδοντας από γενιά σε γενιά το όνομα Θεοδωσόπουλος, μου είπε: δεν είμαστε Πελοποννήσοι, είναι από την πόλη Θεοδοσιούπολη. Θεοδοσιούπολη ήταν από τον 4ο αιώνα μέχρι τον 11ο, επί Μέγα Θεοδοσίου. Από τον 11ο αιώνα η μάχη του Ματζικέρτ, έτσι, δημιουργήθηκε μετά, αφού μπήκαν με τα άλογα, και θα μιλήσω και για τα άλογα, μπήκαν με τα άλογα οι Μογγόλοι, έτσι δημιουργήθηκε η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας. Σε ένα ταξίδι που είχα κάνει, πέρα από την ιστορία δηλαδή του παππού μου, έτσι που μου διηγήθηκε, ήμουν αξιωματικός VIP στον Ανδρέα Παπανδρέο, όταν γινόταν οι μετακινήσεις με 130. Σε ένα από αυτά τα ταξίδια, πρέπει να ήταν το 84, στη Θεσσαλονίκη. Ο μεγάλος ιεροψάλτης του Αηδόνη της Θεσσαλονίκης, Θεοδωσόπουλος Χρήστανος, το ρώτησα από πού είναι. Και μου είπε ότι γεννήθηκε στην Τραπεζούντα. Λέω, με αυτό το επίθετο, ναι, εκεί ταρακουνήθηκα. Έτσι. Δεν θα πω, δεν θα επεκταθώ, από εκεί ξεκίνησα το γενεολογικό, το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την κλιματική αλλαγή. Έτσι, η κλιματική αλλαγή, έτσι, τότε που είχε περιέλθει σε μεγάλη αγροτική οικονομική κρίση η χώρα μας, αναγκάστηκαν Έλληνες, έπρεπε να εκχριστιανιστούν, έτσι, από την εμφάνιση του Αθεανθρώπου μέχρι την έλευση του Μέγα Βασιλείου, και μετακινήθηκαν στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, στη Θεοδοσιούπολη. Άλλωστε, έχω βρει πολλά, εκεί στην Αύποχτη υπάρχει μια εκκλησία, η Αγία Παρασκευή, έτσι, θεμελιώθηκε και εγκαταστάθηκε από το όνομα Θεοδωσόπουλος, Δημήτριος, ιερέας.
0: Δεν το ήξερα αυτό.
1: Ναι, ο καταγόμενος από τη Βετοψίστα Ναυπακτία. Ο πρώτος εγκατασταθής στη Βετοψίστα ήταν γιος ιερέα. Τα έχω βρει όλο το γενεολογικό και έχω κάνει ολόκληρο. Πάμε τώρα πιο πέρα, έτσι, γιατί δεν τον ενδιαφέρει τον κόσμο, αλλά ο καθένας μπορεί, γιατί μέσα από αυτές τις αναλύσεις μπορεί να καταλάβει την καταγωγή του. Πάμε τώρα πέρα από τη σκουριασμένη κλειδαριά της Βυζαντινής και τα σημερινά σημερινά άλογα που είναι δεμένα έτσι, για τον αιώνα των Τούρκων. Έτσι. Πάμε τώρα τι θα συμβεί, τι θα γίνει και αυτό θα πραγματοποιηθεί. Άλλωστε το έχω πει, ο πρώτος πόλεμος με το Ιράκ, έτσι έχουμε την εγκατάσταση των Κούρδων στο Ερμπίλ.
0: Ναι.
1: Τώρα έρχεται μετά από τον πρώτο πόλεμο που έγινε, αεροπορικές και χερσαίες επιχειρήσεις, τώρα θα ακολουθήσουν οι χερσαίες επιχειρήσεις στο Ιράκ. Έτσι. Και συνέχεια έτσι, είναι η Συρία, έτσι, όπου είναι και η καταγωγή εκεί του Οτσαλάν, έτσι, mm-hmm. από ένα χωριό το οποίο είναι κοντά στην αρχαία Έδεσα, όπου από εκεί, σας έχω πει, στην αρχαία Έδεσα ήταν και η καταγωγή τόσο του Αγίου Ιούδα του Θαδαίου, ο πιστός φίλος υπηρέτης του Ιησού, όσο και ο Απόστολος, έτσι, κατάγονται από το ίδιο μέρος, εκεί. Mm-hmm. Η αρχαία Έδεσα της Συρίας, έτσι, δεν έχει με την Έδεσα, εδώ μπορεί το όνομα να το έχει πάρει από εκεί. Λοιπόν, τώρα πάμε. Από σήμερα, έτσι, mm-hmm. από σήμερα, έτσι, μέχρι που θέλει να γιορτάσει τα 600 χρόνια,
0: mm-hmm.
1: το 2053, έτσι, mm-hmm. 600 χρόνια, θα έχει ολοκληρωθεί το κουρδικό κράτος, στο σύνολό του Ιράν, Ιράκ, Συρία και Ανατολική Τουρκία, ένα το κρατούμενο. Από το 2053 μέχρι το 2000 είπε ότι η ιστορία, πώς το είπε, η ιστορία ξαναγράφεται, είπε ο Τούρκος πρόεδρος, και του απαντώ, η ιστορία ξαναγράφεται και επαναλαμβάνεται.
0: Mm-hmm.
1: Το 2053 μέχρι να πάμε το 2071 που θα είναι τα 1000 χρόνια, πριν 1000 χρόνια mm-hmm. που είχε γίνει η μάχη του Μαζικέρ, εκεί θα γίνει, έτσι, γιατί εδώ πρέπει η περιοχή της Μικράς Ασίας και η Κωνσταντινούπολη θα αποκτήσει, δεν θα έλεγα Μικρά Ασία, mm. η ονομασία της θα είναι το Βυζαντινό κράτος. Τώρα, αν θα περιλαμβάνει και κάποιες περιοχές θαλάσσιες, έτσι, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω mm. και να αποτυπώσω τη γεωγραφία της περιοχής, αυτό που θα γίνει στο μέλλον. Mm. Τώρα πάμε πιο κάτω. Έτσι, αυτή είναι η ιστορική εξέλιξη. Πάμε, σας άκουσα για το Νεπάλ, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι, καταστροφή, ναι. Νίκο, καταστροφή.
1: Τι, καταστροφή, ναι.
0: Καταστροφή, δηλαδή εικόνες,
1: έχουν ερμηνεύσει και έχουν αναλύσει, mm-hmm. έχουν αναλύσει την περιοχή εκεί. Το Νεπάλ είναι μια γεωγραφική περιοχή από τα 10 μεγαλύτερα σε υψόμετρο βουνά, έτσι, το Έβερεστ, ας πούμε, τα 8 βρίσκονται εκεί, στο Νεπάλ, έτσι.
0: Mm.
1: Το Νεπάλ, αν θα πάρουμε, πρωτεύουσα είναι το Κατμαντού. Ξέρετε πόσο είναι η θερμοκρασία με την κλιματική αλλαγή από σήμερα ή από τότε που δημιουργήθηκε το φαινόμενο μέχρι και την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου? Από 20 βαθμούς μέχρι και 28 mm. βαθμούς. Ξέρετε τα ύψη βροχής τα οποία πέφτουν. Εγώ δεν θα πάρω υψομετρικά πάνω, έτσι, στα 5.000 υψόμετρο, αλλά και λόγω της θερμοκρασίας, αλλά και οι βροχές οι οποίες και εκεί πέφτουν, έτσι, mm-hmm. αλλά και στην πρωτεύουσα Κατμαντού, έτσι, που είναι περίπου στα 1.300 μέτρα υψόμετρο, έχουν βροχές, θα έλεγα, από τότε που ξεκίνησε αυτό το φαινόμενο και μάλιστα... Mm. Σφόρεσαι απειθεναλογούμενος κίνδυνος και για άλλες ρήξεις παγετώνων.
0: Ναι, ναι.
1: Πάμε. Λέξει, για την περιοχή το Νεπάλ. Mm-hmm. Θέλω να πάω σε ένα άλλο δικό μας, mm-hmm. το οποίο γράφτηκε στο πρώτο θέμα, άλλο ιδιοκτήτη ΣΑΕΤΣ και άλλο μετεωρολόγος. Είναι γνωστοί, δεν θα τους ονομάσω.
0: Mm-hmm.
1: Θα απαντήσω καθυστέρηση και απογοήτευση.
0: Mm-hmm.
1: Και θέτω, έτσι, αν έχουν τεθεί υπόψη των δικαστηρίων τα πραγματικά στοιχεία της πρόγνωσης του καιρού για τις προαναφερθήσεις περιοχές που αναφέρουν,
0: mm-hmm.
1: πληθώρα ακραίων καιρικών φαινομένων, απώλειες ανθρωπίνων ζώων.
0: Mm-hmm.
1: Εάν δεν έχουν τεθεί, αποτελούν νέα στοιχεία και πρέπει να γίνει ανασύσταση των υποθέσεων. Τώρα πάμε πιο κάτω. Σαν σήμερα...
0: Mm-hmm.
1: Θα αναφέρω, είχα προβλέψει τον Ντάνιελ.
0: Mm-hmm.
1: Δεν υπήρχε ονομασία, ούτε έχω την αρμοδιότητα. Ούτε το αστεροσκοπείο έχει την αρμοδιότητα όπως έκανε να ονομάζει. Βέβαια τώρα κόπηκε αυτό. Θα αναφέρω σαν σήμερα πριν 3 χρόνια που σχετίζονται έτσι και αυτό με την πιθανότητα χτύπημα, το παρακολουθούσα 4-5 μέρες το χρονικό παράθυρο έτσι, και σε ακτίνα 300 χιλιόμετρα για πιθανότητα χτύπημα να περάσει έτσι, για την περιοχή μας. Για την περιοχή μας δηλαδή από τη Δυτική Ελλάδα και κυρίως αυτό που εγκαταστάθηκε στην περιοχή της Θεσσαλίας. Ωστόσο τότε οι προγνώσεις ανομαλίας που έδειχναν επανήλθα μάλιστα στο dete.gr, θα τον ονομάσω ο δημοσιογράφος γιατί έψαχνα να βρω τον
0: βρήκα,
1: Κολιόπουλος λεγόταν και ήμουν τυχερός που τότε που δημοσιεύθηκε ήταν Σάββατο 2 Σεπτέμβρη ώρα 10 η ώρα και αναφέρω μέσα βιβλική καταστροφή. Προσδιορίζω το ύψος. Τίποτα. Τίποτα. Βγήκαν μετά τον Ντάνιελ ετεροχρονισμένη πρόγνωση ότι είχαν τρομάξει, λέει, αυτό για να καλύψουν τις δικές τους ουσιαστικές και τυπικές παραλήψεις. Αφού τρόμαξε την Παρασκευή που ήταν 1η Σεπτέμβρη, γιατί δεν έκανε σύσκεψη. Ξέρετε πότε έγινε η σύσκεψη?
0: Θυμάμαι που μας τα έχει ξαναπεί, Νίκο.
1: Όχι, το έχω ξαναπεί. Έγινε 3 Σεπτέμβρη, 5 η ώρα το απόγευμα. Τώρα πάμε πιο κάτω.
0: Να προλάβουμε να πούμε και κάτι για τον καιρό, έτσι.
1: Ναι, τελείωσε ο Ντάνιελ, έτσι, ετεροχρονισμένη εκ των υστέρων τρόμος και πολλά άλλα. Τώρα πάμε για την περιοχή μας, έτσι. Αυτό που έχω πει και το έχω πει με μεγάλη ακρίβεια και αυτό θα συμβεί, δηλαδή... Το έχω πει από 18
0: ναι,
1: Ιουλίου.
0: Το έχω σημειώσει.
1: Ναι, έχει σημειώσει πολλά. Αφού θα μείνουν αυτά.
0: Κράτησε
1: τα, γιατί μπορεί να χρειαστούν καμιά φορά στα δικαστήρια όλα αυτά.
0: Ωραία,
1: άλλωστε αυτά φαίνονται, ας πούμε, όλα το ένα το άλλο.
0: Για
1: αλλά
0: τώρα.
1: Πού, ποια δικαστήρια.
0: Νίκο, είχε ζέστη και υγρασία χθες, πρέπει να σου πω. Αφόρητη,
1: ναι, δηλαδή. Αφού...

0: Να γίνεται σωστά όμως.
1: Και λοιπόν, για να ακολουθήσουν, ας πούμε, και να εκπαιδευτούν, ας πούμε, και να μάθουν.
0: Πες μου
1: και
0: κάτι.
1: Δεν μπαίνουμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να ενημερώνουμε όταν δεν έχουμε εμπειρία. Έτσι, δεν έχουμε βαθμολογηθεί και δεν έχουμε αξιολογηθεί. Δεν παίζουμε με τις ανθρώπινες ζωές.
0: Σωστός. Λοιπόν, εντάξει, Πέμπτη Παρασκευή μου είχες
1: πει... Να ακολουθήσουν τον άλλο δρόμο.
0: Εντάξει, ελπίζω να το κάνουν. Ελπίζω να το κάνουν, Νίκο.
1: Πέμπτη Παρασκευή...
0: Ελπίζω.
1: Να χαθούν κι άλλες.
0: Είπα, ελπίζω.
1: Το είδα, εγώ δεν το ξέρα, στη Μάνη. Λέει, δεν είχε δοθεί, πώς το πούμε...
0: 112.
1: 112.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά. Νίκο, δεν είναι η πρώτη φορά. Δεν είναι η πρώτη φορά, δυστυχώς. Λοιπόν, πάω γρήγορα, γιατί έχω το Δήμαρχο μετά και θέλω να ολοκληρώσω. Πέμπτη και Παρασκευή.
1: Καλημέρα μου στον Δήμαρχο και εύχομαι έτσι τώρα με αυτά τα οποία και με την κλιματική αλλαγή να βάζει στις διάφορες πλατείες βρύσες εκεί για να έχει τρεχούμενο νερό, κρύο νερό. Υπάρχουν συστήματα. Τα water station.
0: Μου τα έχεις πει, αυτά που είναι σε άλλες
1: χώρες. Γιατί του χρόνου το 27, ακόμα και το 28, το καλοκαίρι από το 27, το 28 θα είναι πιο θερμότερο.
0: Πιο δύσκολο. Μου το έχεις
1: άρα
0: πει
1: πηγαίνουμε σε δύσκολο. Όπως είπα, ότι θα έχουμε και θερμά Χριστούγεννα, το θυμάστε.
0: Το θυμάμαι, και μου έχεις πει ότι τον Νοέμβρη δεν θα έχουμε
1: βροχές όπως ήθιστε. Ας πούμε να πουλήσουν πετρέλαιο θέρμα.
0: Δεν πειράζει Νίκο, δεν πειράζει.
1: Να πουλήσουν πετρέλαιο θέρμα.
0: Για να συνοψίσουμε.
1: Με το φόβο.
0: Νίκο, μου έχεις πει Πέμπτη και Παρασκευή, έχουμε βοριαδάκι, ανεβαίνει θερμοκρασία 39-40.
1: Είπα από ότι...
0: Σήμερα.
1: Αύριο, και Παρασκευή. Θα είναι ασθενής με τα βλητό βοριαδάκι και με τα μαϊστράκι. Αυτό που θα μπει ο βοριάς είναι κυρίως το Σάββατο. Είναι που θα ενισχυθεί στα τρία μποφόρ. Τρία, τοπικά τέσσερα εκεί σε Διάβλους, εκεί Ρίο Αντίριο. Έτσι. Και μετά την Κυριακή πάλι έτσι είναι βόρειο-δυτικός και τη Δευτέρα αυτό. Μετά επιστρέφει από 1η Σεπτέμβρη, έτσι, συνέχεια μπαίνει βοριαδάκι. Αυτό το βοριαδάκι βέβαια, έτσι, η θερμοκρασία με το μαΐστρο έχουμε μια πτώση 1-2 βαθμούς, αυτό δεν θα είναι δηλαδή μέχρι τέλος του μηνός. Μπαίνοντας ο νέος μήνας πάλι οι θερμοκρασίες θα είναι στους 37 βαθμούς, έτσι, πάλι στην Πάτρα και τοπικά και 38 βαθμούς με το βοριά. Ωστόσο όμως ενισχύεται ο βοριάς εκεί που χρειάζεται... Σφόδρα πιθαναλογούμενος κίνδυνος πυρκαγιάς δείχνει από 3-4 εκεί και 5 Σεπτέμβρη εκεί, 5-6, εκεί μέσα στο, από τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδος και προς το τέλος να ενισχύεται ο βοριάς, έτσι 3-4 μποφόρ εκεί χρειάζεται. Βέβαια ωστόσο και μέσα εκεί προς 4 Σεπτέμβρη να έχουμε και κάποιες έτσι κάποια
0: αστάθεια
1: κυρίως θα έρθει από Βόρεια Ελλάδα, αλλά τώρα αυτή θα είναι μια αστάθεια μικρής διάρκειας, έτσι που κυρίως στα ορεινά. Πάντως δείχνει ότι ο καιρός είναι καλός, είναι, δηλαδή ο Σεπτέμβριος μήνας είναι πολύ ζεστός, έχουμε επιμήκυση του καλοκαιριού και οι θερμοκρασίες στη θάλασσα, έτσι τα μπάνια του λαού, άλλωστε το έχω πει όχι μόνο ο Σεπτέμβριος, πάντα είναι συνηθισμένος μήνος. Ναι, και είχαμε πει και για τα μπάνια του λαού έτσι μέχρι το μικρό καλοκαιράκι του Άι Δημήτρη. Είχα αναφέρει και για το Νιόβρη μήνα.
0: Το θυμάμαι που δεν θα έχουμε τις βροχές.
1: Αλλά ούτε βαρβαρώνει τα Αγίου Νικολάου, άρα συμπεραίνεται ότι φέτος θα διανύσουμε ένα πολύ θερμό. Βέβαια όπου θα υπάρχουν έτσι μεμονωμένα
0: περιστατικά αστάθειας,
1: τοπικά, ναι, φαινόμενα τέτοια χρειάζεται επαγρύπνηση, όπως έγινε
0: θα τα βλέπουμε.
1: Στην περιοχή της Μάνης και...
0: Διευκρίνησε μου κάτι, Νίκο, μην το ξεχάσουμε.
1: Αν πήγαν στην εκκλησία στην Παναγία που ήταν το 15 Αύγουστο να τους συγχωρέσει και μάλιστα δεν είχαμε και απώλεια ανθρώπινης ζωής, αλλά δεν έπρεπε να είναι αυτή η κατάσταση, να είχαν ενημερωθεί η συγκεκριμένη περιοχή, διότι θα είχαν άλλη κατέθλιση τα αυτοκίνητα να σώσουν τις περιοσίες τους τα αυτοκίνητα
0: και
1: όλα τα άλλα.
0: Μου είχες πει ότι την Κυριακή έχουμε μια μικρή πτώση μεθαύριο της θερμοκρασίας και από τις 31 του μήνα έχουμε πάλι μια άνοδο.
1: Ναι, με το βοριά. Είναι συνειδητή. Μια μικρή πτώση δεν φαίνεται. Είναι όπως είναι αυτή με... Δηλαδή το να αισθανόμαστε 36 βαθμούς

0: 30. Αυτό θα, με την υγρασία θα αισθανόμαστε 1 με 2 βαθμούς περισσότερο. Βέβαια, ναι, χωρίς θερμικές κάμερες δεν έχω τέτοια αναλύση, ούτε να τρομάξω τον κόσμο.
1: Άρα λοιπόν την Κυριακή δεν θα, δεν θα έχουμε ανέμους να μας βοηθήσουν στο...
0: Όχι, όχι. Το Σαββατοκύριακο υπάρχει, θα έλεγα, άπνοια σχεδόν 1,5 μποφόρ.
1: Άπνοια και 36 βαθμούς.
0: Ελαφρό μαϊστράκι, τώρα το μαϊστράκι να φτάνει μέχρι την Αγίου Ανδρέου. Στη Ρήγα Φερό δεν θα πει.
1: Τώρα θα σε ευχαριστήσω και πριν σε καλημερίσω θέλω να, επειδή αυτό που έλεγες πριν από λίγο με τον Τούρκο Πρόεδρο και τα άλογα, το είδα χθες, το άκουσα και το μυαλό μου πήγε στις προφητείες του Κοσμάτου Ετωλού που ήταν και η γιορτή τώρα 24 του μήνα, έτσι, και το θέρμο γιόρταζε και τα λοιπά, που μιλούσε για τα χαλεπά χρόνια και το τέλος της κυριαρχίας των Τούρκων και σε όλες τις προφητείες του τότε, μιας και τόπες, αναφέρεται πολύ συχνά η έλευση μεγάλων γεγονότων ή πολέμων και εικόνες με ζώα. Έτσι, γιατί συμβολίζουν.
0: Δεν έχουμε πόλεμο.
1: Όχι, δεν εννοώ αυτό. Εννοώ ότι είναι και μια ρίση του πατροκοσμά, θα το πω εγώ, που είχε αυτή την αίσθηση με τα άλογα, τα δεμένα, που συμβόλιζαν το ξαφνικό, την αλλαγή που θα βρει τους ανθρώπους. Έτσι. Και νομίζω ότι μπορεί να έχει κάποια.
0: Και να σας πω, είναι τυχεροί αυτοί που αισθάνονται μογγολικής καταγωγής, και είναι δεμένα να τα ξεδέσουν μετά που θα κλείσουν τα 1000 χρόνια στη μάχη του Μαρδικέρτ και να πάρουν μέσω του Καζακστάν να ξαναπάνε στη Μογγολία. Η Μογγολία είναι μια έκταση υπερδεκαπλάσια της Ελλάδας και ο πληθυσμός είναι περίπου κάτω από 3,5 εκατομμύρια, πάνω από 3, περίπου 3,200-3,300. Η πρωτεύουσά τους εκεί, έτσι, εκεί, το Ουλάν Μπατόρ, έτσι, η πρωτεύουσά τους είναι 1,5 εκατομμύριο. Στην είσοδο εκεί της πόλης αυτής υπάρχει το άγαλμα του Τζέκινς Χάν, έτσι, με το άλογο. Να πάνε να τα δέσουν εκεί τα άλογα, τους ευνοεί και η κλιματική αλλαγή, εντάξει, τους ευνοεί,
1: και η αλήθεια, έτσι,
0: για τα επόμενα 300 χρόνια. Και μετά από 300 χρόνια σκατεύουν, αλλά θα είμαστε προετοιμασμένοι,
1: βεβαίως,
0: διότι έχουμε χάσει,
1: έχουμε
0: χάσει από το 1453, όταν όλα τα κράτη στη Δυτική Ευρώπη είχαν ανάπτυξη, εμείς ήμασταν κάτω
1: από τον τουρκικό ζυγό.
0: Βέβαια. Έτσι. Και γι' αυτό έχω πει.
1: Και αυτό με τα άλογα που λέγαμε
0: είναι μόνο,
1: λίγο πριν.
0: Είναι και αυτό μίλησα, θυμάστε που μίλησα. Και μίλησα και για χώρες εδώ της Ευρωπαϊκής, η Γερμανία. Φιλοτουρκική, ας πούμε, κράτος φιλοτουρκικό. Δεν είδαμε τίποτα καλό από αυτό το κράτος, ας πούμε.
1: Και το θέμα με τα άλογα...
0: Και όλα εδώ τα μαζικά μέσα ενημέρωσης στρέφονται εναντίον του Τραμπ. Ότι ο Τραμπ είναι έτοιμο ο Αμερική.
1: Στην προκειμένη περίπτωση, εγώ πρέπει να κλείσω λέγοντας ότι αυτό με τα άλογα που επικαλέστηκε ο Τούρκος εκεί, ο πρόεδρος, τα δεμένα για τον αιώνα
0: του Τούρκου, εμάς θα χάσει. Εμάς θα χάσει στην Ανατολική Τουρκία, έτσι θα γίνει το κουρδικό κράτος. Τώρα
1: θα
0: εκεί,
1: δούμε, θα
0: εδώ,
1: δούμε. Θα τα βλέπουμε. Θα τα παρακολουθούμε.
0: Είναι, αυτό είναι, είναι κοντό ψαλμό Αλληλούια.
1: Εμάς πάντως μας παραπέμπει.
0: Είναι απαράδεκτο τώρα 27 χρόνια εμάς να φυγείτε τον Κούρδο να είναι τώρα φυλακισμένο.
1: Εμάς μας παραπέμπει αυτή η έκφραση πάντως αυτές τις θηριωδίες και τις φρικαλαιότητες
0: του ανάλυση
1: υπουργού. Λοιπόν, δεν έχω άλλο χρόνο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θα έρθει και η ανάλυση του DNA και θα ξέρω από πού προέρχονται.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή γιατί επιστρέφουμε σε λίγο. Έχουμε και πολιτισμό μπροστά μας και έχουμε και πολύ ωραίες εκδηλώσεις με αναφορά και στην ιστορία, έτσι που συνδέονται πάντα με την ιστορία. Οπότε θα τα πούμε σε πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, σας τα έχω όλα έτοιμα και δεν θα μπορέσετε νομίζω να αλλάξετε γνώμη επί τούτου. Τι θέλετε, Αυγουστιάτη και Πανσέλινο θα την έχετε. Το ιδηλιακό τοπίο, το πιο αρμονικό τοπίο με μια Πανσέλινο, δεν είναι άλλο από το Ενετικό Κάστρο στο λιμάνι της Ναυπάκτου. Και σας έχω κι άλλο. Μαζί με όλα αυτά, Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Και άλλα πολλά. Ας μην τα πω όλα μαζί. Θα καλημερίσω τον Δήμαρχο Ναυπακτίας, τον Βασίλη Γκίζα, που είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, Δημαρχέ.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Έχει κι άλλα. Εγώ δεν τα λέω όλα. Να πάνε να έρθουν από κοντά να τα δουν τα υπόλοιπα. Έτσι. Εγώ δίνω μια πρόγευση, ένα ερέθισμα, οπότε ακολουθούν τα υπόλοιπα. Θέλω να ξεκινήσω εγώ όμως με το ανακοινισμένο λιμάνι και την παράδοση που, που είναι έτοιμο εδώ και λίγο καιρό. Μας το βλέπουμε βέβαια και το χαιρόμαστε. Να μας πείτε δύο λόγια για την ανακαίνιση του λιμανιού και την ανάδειξή του.
1: Αυτό ήταν ένα πολύ σπουδαίο έργο, το οποίο δρομολογήθηκε από το 2019, από το Υπουργείο Πολιτισμού φυσικά, αλλά με πρωτοβουλία του Δήμου Ναυπακτίας και προσωπικά του Δημάρχου, για την στερέωση καταρχήν. Ήταν ένα έργο το οποίο στερέωσε ένα λιμάνι αρχαίο, πολύπαθο. Mm-hmm. Είναι όλες οι φάσεις οι ιστορικές αποτυπωμένες πάνω στα τείχη του, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, και φυσικά το βενετσιάνικο κομμάτι και φυσικά το βυζαντινό και φυσικά το οθωμανικό. Το λιμάνι λοιπόν μαζί και με τα υπόλοιπα συνοδά έργα της εφορίας αρχαιοτήτων, που είναι η αναστήλωση των τείχων πέριξ του λιμανιού, της Καστροπολιτείας, ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε και παραδίδεται μάλλον αύριο την Παρασκευή από την Υπουργό Πολιτισμού,
0: τόσο ως λιμάνι, ναι,
1: όσο και ως λιμάνι. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα με ενέργειες του Λιμενικού Ταμείου φωτίστηκε, αναβαθμίζεται, θα τοποθετηθούν pillars, δηλαδή τροφοδοτικά για νερό και για ρεύμα, ώστε να είναι και σύγχρονο και ασφαλές και φιλόξενο στα σκάφη και στον κόσμο το οποίο θα το επισκεφτεί.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό σε συνδυασμό με ένα δεύτερο μικρό λιμάνι, το οποίο ως Δήμος Ναυπακτίας δημοπρατήσαμε με χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ στην Βαριά, λίγα μέτρα πιο πέρα από το λιμάνι.
0: Το Αγκυροβόλιο, λέτε έτσι.
1: Το Αγκυροβόλιο λοιπόν, mm-hmm, αυτό, το οποίο θα λειτουργήσει συμπληρωματικά με το λιμάνι μας, ώστε να μπορούμε να έχουμε δύο μικρές, χαριτωμένες, αλλά πολύ λειτουργικές δημόσιες υποδομές για την φιλοξενία σκαφών και για την εξυπηρέτηση των ανθρώπων, είτε των αυπακτίων είτε όχι.
0: Η αλήθεια είναι ότι η επισκεψιμότητα από θαλάσσεις έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Αυτό το βλέπουμε νομίζω όλοι λίγο πολύ. Άρα λοιπόν η λογική και μόνο κατευθύνει προς εκεί, να υπάρχει ένας χώρος όπου θα μπορούν να αγκυροβολήσουν αυτά τα πλοία χωρίς να παρεμποδίζουν ή να ενοχλούν το υπόλοιπο κομμάτι της παραλιακής ζώνης, έτσι. Δεν τον ακούω, τον Δήμαρχο τον έχω χάσει. Δεν ξέρω.
1: Έτσι είναι ακριβώς όπως το λέτε, γιατί
0: ακούω,
1: ναι, πλέον. Δεν με ακούτε?
0: Ναι, τώρα σας ακούω.
1: Εγώ σας ακούω. Έτσι είναι όπως το είπατε, οι λιμενικές υποδομές είναι. Όπως το είπατε, είναι οι λιμενικές υποδομές είναι απαραίτητες, οι σύγχρονες και ασφαλείς πλέον λιμενικές υποδομές. Και μην ξεχνάμε ότι στο Δήμο μας ολοκληρώθηκαν οι μελέτες για την χωροθέτηση της νέας μαρίνας ανατολικά στο Γρίβομπο, mm, και για την κατασκευή και ανακατασκευή τριών, επίσης δύο μάλλον, λιμενικών υποδομών στην Βασιλική, στην κάτω Βασιλική, mm, και στο Κρυονέρι. Mm. Οπότε να μπορέσουμε το παραθαλάσσιο μέτωπο της Ναυπάκτου να το εξυγχρονίσουμε, να το κάνουμε ανοιχτό πλέον, γιατί ξέρετε, αυξήθηκε γενικά ο τουρισμός με τα σκάφη, και οι Ευρωπαίοι και από όλο τον κόσμο, αλλά και οι Έλληνες πλέον ταξιδεύουν και επιδιώκουν να γνωρίσουν τον τόπο μας, mm, που είναι πανέμορφο, στην πατρίδα μας και μέσω της θάλασσας.
0: Να τον γνωρίσουν προστατεύοντάς τον ταυτόχρονα όμως, έτσι, να μην αφήνουμε εκατάλοιπα πίσω μας. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι αυτό το λιμάνι, όσοι το έχουμε δει και το έχουμε χαρεί μετά τις εργασίες που κάνατε, είναι πάρα πάρα πολύ ιδιαίτερο. Και βλέπω πολύ κόσμο που κατεβαίνει το βραδάκι, κυρίως για να είμαι ειλικρινής, για να το περπατήσει το λιμάνι γύρω-γύρω, κάτι που δεν μπορούσε να κάνει πριν από μερικά χρόνια. Όλα αυτά τα συνδυάζεται με μια συναυλία, έτσι. Πάλι τον χάσαμε. Νομίζω ότι μετακινήστε, μιλάτε
1: έτσι,
0: με Χάντς
1: Φρίντα. Λέτε, είναι μια σπουδαία συναυλία.
0: Αν θέλετε να μείνετε σε ένα σημείο,
1: όχι,
0: θα σκάνω.
1: Είμαι σταθερά. Τώρα με ακούτε?
0: Ναι,
1: τώρα,
0: ναι,
1: με ακούτε.
0: Τώρα σας ακούω, ναι.
1: Εγώ δεν μετακινούμαι, είμαι σταθερά στο γραφείο μου αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αν ακούγομαι να συνεχίσω.
0: Ναι, σας ακούω.
1: Λοιπόν, είναι μια πολύ Είναι μια πολύ σημαντική συναυλία. Θα είναι το σύνολο το μουσικό της ΕΡΤ. Mm-hmm. Περίπου 80 μουσικοί, 100 κάτι άτομα τεχνικοί. Θα είναι απευθείας καλυμμένη από την ΕΡΤ 3 και θα μεταδίδεται. Θα έχουμε την τιμή να έχουμε την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Λίνα Μενδώνη, η οποία και θα παραδώσει το έργο. Mm-hmm. Και φυσικά θα είναι μια συναυλία αντάξια και του έργου και του μνημείου και της ναυπακτίας, αλλά και της Πανσελίνου. Έτσι. Που θα έχουμε αύριο.
0: Συνδυαστικά είναι όλα αυτά.
1: Μην ξεχνάμε ότι με την Πανσελίνου τιμούνται
0: η πολιτιστική χώρα. Η αρχαιολογική
1: μας χώρα. Ναι. Σωστά, συνδυαστικά. Σωστά. Όλα αυτά είναι συνδυαστικά, όπως το είπατε.
0: Τι ώρα ξεκινάει η εκδήλωση, Δημαρχέ?
1: Εκδήλωση ξεκινάει 9 η ώρα. Mm-hmm. Η μουσική εκδήλωση 9.30. Ακούγομαι?
0: Ναι, βέβαια.
1: Η μουσική εκδήλωση 9.30. Η όλη εκδήλωση 9 η ώρα, με τις προσφωνήσεις, τους χαιρετισμούς και την παράδοση του έργου από την Υπουργό. 9.30 η μουσική εκδήλωση.
0: Μάλιστα. Από όπου και να το δει κανείς, είτε κοντά-κοντά εκεί στο λιμάνι, είτε από πιο ψηλά, πάλι επίσης θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Δήμαρχε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς θα τα πούμε στο λιμάνι. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Ακούτε?
1: Να είστε καλά, ωραία, να είστε καλά.
0: Σας ακούω και εγώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε ότι αύριο Παρασκευή όλοι οι δρόμοι οδηγούν εκεί, κάτω από την Πανσέλινο, μαζί με τη Συμφωνική της ΕΡΤ, στο ανανεωμένο ενετικό, πανέμορφο και πάντα ιδιαίτερο ενετικό λιμάνι, όπως και να ήταν πριν, όπως και να είναι τώρα και αναδεικνύεται βέβαια ούτως ή άλλως, παραμένει και διατηρεί την ομορφιά του. Τα τείχη αυτά δεν έχουν αλλάξει καθόλου, απλά χρειάζονται κάτι περισσότερο κάπου-κάπου για να αναδεικνύονται και να προστατεύονται. Και συνδυαστικά με αυτά που ακούσαμε για τα αγκυροβόλια και την μελέτη της Μαρίνας και τις παρεμβάσεις για τον θαλάσσιο τουρισμό που λέγαμε λίγο πριν, είναι σημαντικά. Θα επαναλάβω όμως και αυτή την μικρή παρένθεση που είπα λίγο πριν, ότι όλα αυτά θα πρέπει να γίνονται υπέρ της ανάδειξης και πολύ καλά είναι τα έργα, αλλά ταυτόχρονα με όλα αυτά, με όλα αυτά τα μέτρα ασφαλείας, θα το πω, που θα προστατεύουν και την θαλάσσια παραλιακή ζώνη και στις δύο πλευρές της πόλης και το περιβάλλον και τη θάλασσα, να μην επιβαρύνεται αυτό το οποίο είναι πανέμορφο και ιδιαίτερο. Λοιπόν, αυτά αύριο, όπως ακούσατε, στις 9 και 9.30 με την ορχήστρα της ΕΡΤ, την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, στο εμβληματικό μας λιμάνι και απευθείας από την ΕΡΤ 3.

Λοιπόν, θα σας αποχαιρετήσω με μια πολύ γρήγορη αναφορά σε κάποια θέματα της ειδησιογραφίας που μας προσεγγίζουν σήμερα και μας κάνουν εντύπωση. Για παράδειγμα, αυτό το περιστατικό στην Πάτρα με πρωταγωνιστή έναν καθηγητή μέσης εκπαίδευσης σχολείου, δεν είναι δάσκαλος, είναι καθηγητής, να τα διευκρινίζουμε αυτά για να τα ξεχωρίζουμε καμιά φορά, γιατί βλέπω κάτι τίτλους και σε πάνε αλλού για αλλού. Πρόκειται για εκπαιδευτικό καθηγητή μέσης εκπαίδευσης του σχολείου της Πάτρας. Υπήρξε μια καταγγελία 18χρονης κοπέλας, η οποία ισχυρίστηκε στην καταγγελία της ότι επί 4 χρόνια ο συγκεκριμένος εκπαιδευτικός προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις εις βάρος της. Και έκανε την καταγγελία τώρα 18χρονη, καθώς συμπλήρωσε, έγινε ενήλικη όπως καταλαβαίνετε. Είχαν ξεκινήσει, ισχυρίζεται η ίδια, όταν ήταν 14 ετών και μέχρι που ολοκλήρωσε τη φίτησή της στο Λύκειο. Η ενήλικη υποστήριξε ότι ο εκπαιδευτικός προέβαινε σε αυτές τις γενετήσεις πράξεις σε βάρος τους και όπως ανέφερε στις αρχές, αυτό γινόταν και κατά τη διάρκεια των σχολικών μαθημάτων, όσο και κατά τη διάρκεια των ιδιαίτερων μαθημάτων που έκανε στο σπίτι της μαζί με τον συγκεκριμένο εκπαιδευτικό. Σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, ο καθηγητής φέρεται να της έστειλε και μέσω διαδικτύου φωτογραφίες και βίντεο με άσυμνο περιεχόμενο. Δεν θα σας πω τι και πώς, μπορείτε να καταλάβετε. Στην κατοχή του βρέθηκε ψηφιακό πορνογραφικό υλικό που αφορά το συγκεκριμένο κορίτσι όταν ήταν ανήλικο. Γι' αυτό και λέω μια σοβαρή υπόθεση που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Αυτό ακριβώς κάνουν οι αρχές. Και έγιναν έρευνες και χθες. Κατασχέθηκαν κινητά, τηλέφωνα και όλα τα υπόλοιπα, υπολογιστές και ό,τι άλλο. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του στα αντίστοιχα αδικήματα, όπως καταλαβαίνετε. Και εξετάζουν όλα τα στοιχεία που έχουν οι αρχές στη διάθεσή τους για να δουν τι ακριβώς συνέβη αυτό το χρονικό διάστημα, όπως το περιγράφει στην καταγγελία της η 18χρονη. Έκανε, λέει, την καταγγελία τώρα, γιατί δεχόταν τώρα πιέσεις να συνεχίσουν την υποτιθέμενη αυτή εντός εισαγωγικών σχέση τους. Λοιπόν, ο εκπαιδευτικός σήμερα πάει στον εισαγγελέα για όλα τα υπόλοιπα που σας είπα και υπόλογος με την δικαιοσύνη για πράξεις που χαρακτηρίζονται κακουργηματικές. Ήταν ένα θέμα και είναι ένα θέμα σήμερα που νομίζω ότι στρέφει τα βλέμματα εκεί. Επίσης, ένας Γάλλος που συνελήφθη στο μπάρι της Ιταλίας τον συνέλαβαν γιατί ερχόταν καταρχάς από την Πάτρα και μετέφερε μαζί του αντιαρματικούς πυράβλους, στρατιωτικό υλικό από την Ελλάδα που το πήγαινε στην Ιταλία. Τι άλλο μπορείς να ακούς και τι άλλο μπορείς να μάθεις. Στον ανακριτή θα πάει αύριο ο κατηγορούμενος και συλληφθής 27χρονος που ασχολείται, που έχει να κάνει με θέματα που έχουν άρωμα νύχτας στην Πάτρα. Είχαμε ένα σοβαρό επεισόδιο χθες στις φυλακές Αγίου Στεφάνου, όπου ένα άτομο τραυματίστηκε από μαχαίρι, είναι στο νοσοκομείο. Είπαμε ότι είχαμε και κίνδυνο πυρκαγιά σήμερα. Τα λέω όλα πολύ γρήγορα να προλάβω και το χρόνο μου. Με προσοχή ιδιαίτερη, θα τα πούμε πάλι αύριο τα υπόλοιπα. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα και εύχομαι ο Άγιος Φανούριος να σας βρει αυτό που ψάχνετε. Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Παρουσία του Πρωθυπουργού αυτή την ώρα η τελετή παράδοσης της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Στη διάθεση των επιβατών από τις 3 μετά το μεσημέρι οι 5 νέοι σταθμοί, Νομαρχία, Καλαμαριά, Ρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα. Με την επέκταση το μετρό Θεσσαλονίκης αποκτά συνολικό δίκτυο 14,4 χιλιομέτρων με 18 σταθμούς, ενώ η διαδρομή από τη Μίκρα έως το νέο σιδηροδρομικό σταθμό θα διαρκεί περίπου 25 λεπτά. Στις 12 το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη Βόρεια Ελλάδα. Στη συνέχεια θα έχει συναντήσεις με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς καθώς και με δημάρχους, ενώ στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν τόσο μεγάλα έργα της Θεσσαλονίκης όσο και ζητήματα που αφορούν την οικονομία και την καθημερινότητα. Ομάδες διάσωσης δίνουν μάχη με το χρόνο και τη λάσπη στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ, αναζητώντας περισσότερους από 1.300 αγνοούμενους μετά τις καταστροφικές πλημμύρες και τις κατολισθήσεις που παρέσυραν ολόκληρα χωριά. Επίσημα οι νεκροί είναι τουλάχιστον 165, με τις αρχές να εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός απολογισμός θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ο μεγάλος αριθμός ξένων επισκεπτών που βρίσκονταν στην περιοχή. Οι πλημμύρες προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε υποδομές και υδροηλεκτρικά έργα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργοποίησε το δορυφορικό σύστημα Κοπέρνικους για τη χαρτογράφηση των περιοχών που επλήγησαν. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η καταστροφή ενδέχεται να πυροδοτήθηκε από σεισμική δόνηση, η οποία προκάλεσε την κατάρρευση τμήματος παγετώνα και εκτεταμένη κατολίσθηση πάγου και βράχων. Η κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου την τελευταία εβδομάδα εντείνει τους φόβους των ειδικών την ώρα που οι Δήμοι ρίχνονται στη μάχη των ψεκασμών. Η Αττική εξακολουθεί να έχει το μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η φετινή έξαρση είναι σχεδόν τριπλάσια συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή. Σε εφαρμογή τίθεται το πλαίσιο κρατικής αρρωγής για τους πολίτες και τις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου. Ενεργοποιείται το πλαίσιο στεγαστικής συνδρομής και προσωρινής στέγασης στις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Βιωτίας, Φωκίδας, Δυτικής Αττικής, Αργολίδας και Ρεθύμνου. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια, Χίο, Σάμου, Ικαρία, Κυκλάδες, Κάλυμνο, Κο και Κάρπαθο. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων των πανελλαδικών εξετάσεων στα πανεπιστήμια της χώρας, με τους νέους φοιτητές να έχουν προθεσμία έως και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά. Σταθερές οι τιμές στα σχολικά είδη και σε ορισμένες κατηγορίες υπάρχουν και μειώσεις, όπως σε κασετίνες, τσάντες και φωτοτυπικό χαρτί, σύμφωνα με έρευνα του Earth News Radio. Άπειρο ελάχιστες αυξήσεις και πάρα πολύ μικρές στις τάξεις των 5 και 10 λεπτών παρατηρούνται σε κάποια εισαγόμενα είδη. Οι τιμές των σχολικών ειδών παραμένουν στα περσινά επίπεδα, είτε γιατί τις όποιες αυξήσεις τις απορροφούν οι εταιρείες που παράγουν κάποια προϊόντα, είτε τα βιβλιοπωλεία προσπαθώντας να είναι ανταγωνιστικά. Η οικονομική τρομοκρατία χαρακτηρίζει Τεχεράνη τις αμερικανικές κυρώσεις κατά του Ιράν. Καλεί τις υπόλοιπες χώρες να μην εφαρμόσουν τα μέτρα. Σε επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουντέρες, το Συμβούλιο Ασφαλείας και τα κράτη-μέλη, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι επιχειρούν να εμποδίσουν τις νόμιμες οικονομικές συναλλαγές του Ιράν με τρίτες χώρες. Ο Αμπάς Αραγτσί υποστηρίζει πως η Ουάσιγκτον στρέφεται πλέον στην οικονομική ασφυξία της χώρας, αφού δεν κατάφερε να επιτύχει τους στόχους της μέσω του πολέμου κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Πυρηνική κόλαση στη βορειοανατολική Αλγερία, 12 νεκροί, εκενώσεις οικισμών, κλειστοί δρόμοι από τις δασικές πυρκαγιές που ενισχύονται από ισχυρούς ανέμους. Οι οικογένειες εγκαταλείπουν εσπεσμένα τα σπίτια τους καθώς οι φλόγες πλησιάζουν κατοικημένες περιοχές.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και σήμερα, μικρή ανάσα από αύριο, μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, άνεμη βόρη, τοπικά στα Πελάγη, 7 Μποφόρ. Έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλεται στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
5: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Άλματα στο χωροχρόνο. Μια περιπλάνηση στο χθες με άξονα το σήμερα. Καλή σας μέρα. Ακούτε ΕΡΤ Πάτρας και την εκπομπή Άλματα στο χωροχρόνο. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Κυριαζής. Καλή ακρόαση. Jim, Jiminy, Jim, Jiminy, Jim, Jim, Cheree. A sweep is as lucky can be. Jim, Jiminy, Jim, Jiminy, Jim, Jim, Cheroo. Good luck, we're a buff when I shake hands with you. Or blow me a kiss, and that's lucky too. Now as the ladder of life has been strung, you might think a sweep's on the bottom most rung. Though I spends me time in the ashes and smoke, in this all wide world there's no happier bloke. Chim chiminy, chim chiminy, chim chim cheree. A sweep is as lucky can be. Chim chiminy, chim chiminy, chim chim cheroo. Good luck, we're above when I shake hands with.

Ξεκινήσαμε με παιδικές μνήμες, με ένα αγαπημένο μου τραγούδι από ένα αγαπημένο μου κινηματογραφικό musical, το Mary Poppins, το οποίο είναι βασισμένο σε ένα αγαπημένο μου βιβλίο που το διάβαζα όταν ήμουν πολύ μικρός, πολύ πριν δω την ταινία. Ο χαρακτήρας της Mary Poppins εμφανίστηκε σε μια σειρά 8 παιδικών βιβλίων που έγραψε η Αυστραλοβρετανίδα συγγραφέας Pamela Lyndon Travers. Το πρώτο βιβλίο βγήκε το 1934 και ήταν αυτό που διάβαζα μικρός. Η πρωταγωνίστρια είναι μια νταντά με μαγικές δυνάμεις και νομίζω πως όλοι έχετε ακούσει για αυτήν. Η ταινία τώρα βγήκε το 1964 σε σκηνοθεσία Robert Stevenson και παραγωγή Walt Disney και στο ρόλο της Mary Poppins ήταν η χαρισματική Julie Andrews. Και ξεκινήσαμε με αυτό το τραγούδι γιατί σαν σήμερα έγινε η πρεμιέρα της ταινίας στο Los Angeles στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Να σημειώσουμε ότι η ταινία πήρε 5 Όσκαρ. Φεύγουμε τώρα από εκεί και με ένα άλμα πάμε στην κατοχική Αθήνα του 1942, όπου σαν σήμερα ανέβηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα η όπερα του Τζάκομο Πουτσίνι με τίτλο «Τόσκα» από την Εθνική Λυρική Σκηνή. Η παράσταση έγινε στο θέατρο Πάρκ της πλατείας Κλαφθμόνος με τη 19χρονη τότε Μαρία Καλογεροπούλου, που αργότερα έγινε γνωστή με το όνομα Μαρία Κάλλας στον κεντρικό ρόλο υπό τη διεύθυνση του Σώτου Βασιλιάδη. Φυσικά δεν υπάρχει ηχογράφηση από εκείνη την παράσταση, θα απολαύσουμε όμως τη Μαρία Κάλλας σε μια ηχογράφηση του 1953 με την ορχήστρα του θεάτρου της Σκάλας του Μιλάνου υπό τη διεύθυνση του Βίκτορ Ντε Σάμπατα να τραγουδά τη γνωστή άρια «Visi d'arte, visi d'amore», δηλαδή «Έζησα για την τέχνη, έζησα για τον έρωτα». Η ηχογράφηση αυτή θεωρείται μια από τις καλύτερες της Μαρίας Κάλλας και η άρια αυτή ταιριάζει πάρα πολύ στη φωνή της. Εννοείται ότι θα την ακούσουμε.

Φεύγουμε από την Αθήνα του 1942 και από το Μιλάνο του 1953 και πάμε στη Νέα Υόρκη του 1970, γιατί εκεί, σαν σήμερα, ο σπουδαίος ροκ κιθαρίστας Τζίμι Χέντριξ έκανε την τελευταία ηχογράφησή του σε στούντιο λιγότερο από ένα μήνα πριν τον πρόωρο θάνατό του από ναρκωτικά. Ήταν μόλις 27 ετών. Αυτή η τελευταία ηχογράφηση δεν είναι κάποιο τραγούδι, αλλά ένα απλό τζαμάρισμα που λέμε εμείς οι μουσικοί, μερικές απλές φράσεις που απέκτησαν εκ των υστέρων τον τίτλο Slow Blues, δηλαδή αργό blues. Ενδεικτικό είναι ότι η ηχογράφηση κόβεται απότομα στο τέλος. Φυσικά θα την ακούσουμε.

Επιστρέφουμε στην Ελλάδα, αλλά αυτή τη φορά στο έτος 2005, γιατί τότε έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή ο συνθέτης, τρομπετίστας και πιανίστας Γιώργος Μουζάκης. Ο Μουζάκης δραστηριοποιήθηκε κυρίως στον τομέα του ελαφρού τραγουδιού. Σπούδασε πρώτα στο Οδείο Αθηνών και μετά στην Αυστρία και τη Γερμανία. Έγραφε μουσική κυρίως για το θέατρο και το χορό, για επιθεωρήσεις, musical και κινηματογραφικές ταινίες και από το 1940 σχημάτισε δική του ορχήστρα. Άφησε πίσω του πολλά χιλιοτραγουδισμένα τραγούδια όπως το «Έλα μου κοπέλα μου», «Εγώ θα σ' αγαπώ και μη σε νοιάζει», «Αδυναμία μου», «Ένας φίλος ήρθε απόψε από τα παλιά», «Σου σφυρίζω», «Έχω απόψε ραντεβού», «Σ' αγαπώ σ' όλες τις γλώσσες», καθώς και τον ύμνο του Παναθηναϊκού. Ένα ακόμα από τα πολύ γνωστά τραγούδια του είναι η «Σκλάβα», το οποίο θα ακούσουμε τώρα από την Εξαίσια Τζένι Βάνου.

Πάμε τώρα στο έτος 1900 και στον Μπεζιέ της Γαλλίας, όπου σαν σήμερα έγινε η πρεμιέρα της μεγάλης καντάτας ή λυρικής τραγωδίας του Γκαμπριέλ Φορέ με τίτλο «Προμηθέας», σε μια παράσταση όπου συμμετείχαν σχεδόν 800 μουσικοί και τραγουδιστές, οι οποίοι έπαιξαν μπροστά σε ένα κοινό 10.000 ατόμων. Θεωρείται το πιο σημαντικό σκηνικό έργο του Φορέ και φυσικά είναι βασισμένο στον αρχαίο ελληνικό μύθο του Προμηθέα, ο οποίος κλέβει τη φωτιά από τους θεούς και τη χαρίζει στους ανθρώπους. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από το έργο.

Από τη Γαλλία του 1900 πάμε στο 1941 και στο Πορτογαλικό Πράσινο Ακροτήριο, όπου σαν σήμερα γεννήθηκε η διάσημη τραγουδίστρια Σεζάρια Έβορα. Γεννημένη σε φτωχική οικογένεια, άρχισε να τραγουδά σε τοπικά μπαρ στην ηλικία των 16 ετών. Γνώρισε κάποια επιτυχία, αλλά μετά από αρκετά χρόνια τα παράτησε, γιατί τα χρήματα που έβγαζε δεν της έφταναν για να θρέψει τα παιδιά της. Το 1985 επέστρεψε στη μουσική με μια ηχογράφηση που την κάλεσαν να κάνει στην Πορτογαλία, μαζί με άλλες γυναίκες τραγουδίστριες. Εκεί γνώρισε ένα μουσικό παραγωγό, ο οποίος της έκανε συμβόλαιο με δισκογραφική εταιρεία και τότε άρχισε μια σπουδαία διεθνή καριέρα. Μάλιστα, η Μαντόνα, η γνωστή pop τραγουδίστρια, αναφέρει την Έβορα ως μια από τις φωνές και παρουσίες που την επηρέασαν βαθιά. Τα τραγούδια της μιλούν συχνά για την αγάπη, την νοσταλγία, τη θλίψη και την ξενιτιά. Η Έβορα πέθανε το 2011 και θα την ακούσουμε σήμερα σε ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια της, το Σοδάδε.

Πάμε τώρα στο έτος 1909 και στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, όπου σαν σήμερα γεννήθηκε ο Έλληνας συγγραφέας, σεναριογράφος, δημοσιογράφος και σκηνοθέτης Νίκος Τσιφόρος. Ο Τσιφόρος άρχισε να γράφει από πολύ νωρίς, από τα 11 χρόνια του, και την πρώτη του επιθεώρηση την έγραψε το 1928. Σπούδασε στη νομική σχολή και μετά έγινε ναυτικός και μπάρκαρε στα καράβια. Ως το 1939 άλλαζε συνεχώς επαγγέλματα, αλλά συνέχιζε παράλληλα να γράφει. Η πρώτη του επιτυχία ήρθε το 1944, όταν ο θείασος του Δημήτρη Χόρν και της Μέρης Αρώνη αποφάσισε να ανεβάσει στο θέατρο Ακροπόλη το θεατρικό του έργο με τίτλο «Η Πινακοθήκη των Ηλιθίων». 4 χρόνια αργότερα, την περίοδο 48-49, έκανε και την πρώτη του ταινία, η οποία προβλήθηκε με τον τίτλο «Τελευταία Αποστολή», σε σενάριο και σκηνοθεσία δική του. Μετά από αυτά η καριέρα του απογειώθηκε. Εκτός από επιθεωρήσεις, θεατρικά έργα, σενάρια και βιβλία, έγραφε και χρονογραφήματα σε εφημερίδες, πολλά από αυτά με ψευδόνυμα. Οι ήρωές του συνήθως κινούνται στο περιθώριο της αθηναϊκής προπολεμικής και μεταπολεμικής περίοδου, έχουν δοσοληψίες με τον νόμο και το δραματικό στοιχείο διογκώνεται σε τέτοιο βαθμό ώστε να καταλήγει γκροτέσκο. Ο Τσιφόρος άφησε τον μάταιο του το κόσμο το 1970, χτυπημένος από καρκίνο. Όμως εμείς σήμερα θυμόμαστε τη γέννησή του. Και γι' αυτό θα ακούσουμε μια ηχογράφηση που έγινε τη χρονιά της γέννησής του το 1909. Είναι ένα σμυρναίικο τραγούδι, η Μπουρνοβαλιά. Παίζει το συγκρότημα της εποχής, Ελληνική Εστουδιαντίνα.

Σε μια σπάνια στιγμή στην εκπομπή κάνουμε άλμα μόνο στο χώρο και όχι στο χρόνο, καθώς την ίδια ακριβώς μέρα της ίδιας χρονιάς, 27 Αυγούστου του 1909, στο Woodville της πολιτείας του Μισισιπί, γεννήθηκε ο Αμερικανός σαξοφωνίστας της jazz Lester Young, γνωστός και ως Prez, από τη λέξη President, δηλαδή πρόεδρος, γιατί οι ομοτεχνοί του τον αποκαλούσαν πρόεδρο του τενόρου σαξοφώνου. Υπήρξε βασικός σαξοφωνίστας στην ορχήστρα του Count Basie και θεωρείται ένας από τους πιο επιδραστικούς μουσικούς αυτού του οργάνου. Σε αντίθεση με τους συγχρόνους του, που τους άρεσε να παίζουν γρήγορα και δυνατά, ο Young έπαιζε με ένα πιο χαλαρό ύφος, δίνοντας μεγαλύτερη σημασία στην αρμονία, κάτι που τέριαζε πολύ στην μάλλον εσωστρεφή προσωπικότητά του. Σήμερα θα τον ακούσουμε σε ένα δικό του κομμάτι, το Stardust, δηλαδή αστρόσκονη, με το τρίο του Όσκαρ Πίτερσον.

Μεταφερόμαστε τώρα με ένα άλμα στο μακρινό 1562 και στην Ιρεμβέργη, όπου σαν σήμερα γεννήθηκε ο γερμανός συνθέτης και οργανίστας Hans Leo Hassler. Σε ηλικία 20 ετών πήγε στην Ιταλία να συνεχίσει τις μουσικές του σπουδές, κάτι που έκαναν αργότερα και πολλοί ακόμα συμπατριώτες του, και κατέληξε στη Βενετία. Εκεί γνώρισε τον συνθέτη Giovanni Gabrielli και μαζί μαθήτευσαν στον θείο του Giovanni, τον επίσης συνθέτη Andrea Gabrielli. Αργότερα επέστρεψε στη Γερμανία, συγκεκριμένα στο Augsburg, όπου εργάστηκε ως οργανίστας στην αυλή κάποιου ευγενή. Επίσης συνεργάστηκε αρκετές φορές με κατασκευαστές εκκλησιαστικών οργάνων και βοήθησε στο σχεδιασμό τους ως ελεγκτής και δοκιμαστής. Και κατασκεύασε και ο ίδιος ένα όργανο με ορολογιακό μηχανισμό. Το 1602 επέστρεψε στην Ιρεμβέργη, όπου έγινε μουσικός διευθυντής της πόλης. Αργότερα μετακόμισε στη Δρέσδη, όπου όμως πέθανε το 1612 από φυματίωση. Θα ακούσουμε ένα μικρό κομμάτι του, ένα χαρούμενο μαδριγάλι, το «Tanzen und Springen» από τους Kings Singers.

Και ερχόμαστε πιο κοντά, στο 1990 και στο Wisconsin των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, όπου σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο φημισμένος blues κιθαρίστας Stevie Ray Vaughan. Γεννήθηκε στο Ντάλλας του Τέξας το 1954, άρχισε να παίζει κιθάρα από μικρός, επηρεασμένος από τον αδελφό του, και πριν τελειώσει το σχολείο έφυγε και πήγε στο Όστιν του Τέξας, όπου άρχισε να παίζει στα τοπικά κλαμπ, αποκτώντας σιγά σιγά μια κάποια φήμη. Μέσα από συναυλίες, δίσκους και συνεργασίες η φήμη του μεγάλωσε. Αφού πέρασε μια δύσκολη φάση λόγω του εθισμού του στο αλκοόλ και τα ναρκωτικά, κατά τη δεκαετία του 80 κατάφερε να την ξεπεράσει και να συνεχίσει την πετυχημένη καριέρα του, για να σκοτωθεί τελικά σε ηλικία 35 ετών από πτώση ελικοπτέρου. Κρίμα. Στη μνήμη του θα τον ακούσουμε στο κομμάτι «Couldn't Stand the Weather» από τον ομότιτλο δεύτερο δίσκο του, που κυκλοφόρησε το 1984.

0: Λίγο πριν το τέλος θα γυρίσουμε στην αρχή της εκπομπής για να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι από το κινηματογραφικό musical Mary Poppins, ένα πολύ πολύ πολύ γνωστό τραγούδι.
1: It's supercalifragilisticexpialidocious, even though the sound of it is something quite atrocious.

0: say it backwards, which is docious alley expiastic fragicali rufus. But that's going a bit too far, don't you think?
1: Indubitably.
0: So when the cat has got your tongue, there's no need for dismay. Just summon up this word and then you've got a lot to say. But better use it carefully or it could change your life.
2: For example?
0: Yes?
2: One night I said it to me girl, and now me girl's me wife. Oh, and a lovely thing she is too.
3: She's supercalifragilisticexpialidocious. Supercalifragilisticexpialidocious.
4: Και θα κλείσουμε με μια μικρή επιστροφή στο 1900, σε ένα προηγούμενο άλμα μας δηλαδή, για να ακούσουμε την άρια της Γαίας από τον Προμηθέα του Γκαμπριέλ Φορέ. Και έτσι θα τελειώσουν για σήμερα τα άλματα στο χωροχρόνο. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλες και όλοι καλά και καλή συνέχεια.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. Η σύγχρονη μουσική συναντά τη βαλκανική παράδοση. 4 μέρες μουσικής, performance και εκπαιδευτικών δράσεων με φόντο τις λίμνες των Πρεσπών. Καλλιτέχνες διεθνούς φήμης συμπράττουν με παραδοσιακά σύνολα των Βαλκανίων. Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. 27 με 30 Αυγούστου στις Πρέσπες. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Περισσότερες πληροφορίες triethnesfest.eu.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές όλων των πρωινών του Τρίτου. Διονύσης Μαλούχος στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Κώστας Κυριακάκης φροντίζει για τον ήχο που φτάνει στους δέκτες σας. Κοντσέρτα για πνευστά όργανα γραμμένα τον 18ο αιώνα και αρχή με το περίφημο Il Gardellino, η Καρδερίνα, ένα κοντσέρτο για φλάουτο του Αντώνιο Βιβάλντι. Εδώ σολίστ η Λίζα Μπεσνόζιουκ στο φλάουτο και μαζί της το σύνολο The English Concert του Τρέβορ Πίνοκ.

Ξεκινήσαμε με το κονσέρτο που έχει αριθμό καταλόγου έργων Βιβάλντι 428, Il Cardellino, η Καρδερίνα, σε ρε μίζωνα με την Λίζα Μπεσνόζιουκ, σολίστ, και το σύνολο The English Concert του Τρέβορ Πίνοκ. Συνέχεια με Χέντελ και κονσέρτο για όμποε, το πρώτο του σε σύφεση μίζωνα. Ρότζερ Λόρντ, σολίστ, και μαζί του η Ακαδημία του Αγίου Μαρτίνου των Αγρών, Σερ Νέβιλ Μάρινερ στο πόντιουμ.

Georg Friedrich Händel και κοντσέρτο για όμποε σε σύφεση μείζωνα. Roger Lord, σολίστ, και μαζί του η Ακαδημία του Αγίου Μαρτίνου των Αγρών, Sir Neville Mariner στο πόντιο. Αντώνιο Ροσέτη στη συνέχεια. Δεν είναι πολλά πράγματα γνωστά για αυτόν. Έζησε περίπου ανάμεσα στο 1750 και το 1792. Υπάρχουν πηγές που τον αναφέρουν ως Franz Anton Rössler, γερμανοτσέχος συνθέτης, άλλοι επιμένουν στην ιταλική καταγωγή του. Το σίγουρο ότι έχει γράψει πολλά έργα, εκ των οποίων και κοντσέρτα για κόρνο. Ακούμε αυτό σε μη ύφεση μίζωνα. Εδώ ο περίφημος Barry Tuckwell, ένας θρύλος για το κόρνο, όχι μόνο σολίστ, αλλά και στη διεύθυνση της Αγγλικής Ορχήστρας Δωματίου.

Ακούσαμε το κοντσέρτο για κόρνο σε μη ύφεση μείζωνα του Αντώνιο Ροσέτη. Μπαριτάκουελ σολίστ και στο πόντιουμ της Αγγλικής Ορχήστρας Δωματίου. Γεώργ Φίλιπ Τέλεμαν στη συνέχεια και το κοντσέρτο του για δύο φλάουτα, έγχορδα και μπάσο κοντίνου σε λαελάσσονα. Εδώ το σύνολο καμεράτα της Κολονίας.

Ακούσαμε το κοντσέρτο για δύο φλάουτα, έγχορδα και μπάσο κοντίνο σε La Elasona του Georg Philipp Telemann. Έπαιξε το σύνολο Καμεράτα της Κολονίας. Και θα κλείσουμε με ένα από τα πολλά κοντσέρτα για τρομπέτα που έγραψε ο Johann Wilhelm Hertel, ένας Γερμανός συνθέτης. Παρά το γεγονός ότι ο ίδιος έπαιζε χάρψικορντ και βιολί, έγραψε και αρκετά κοντσέρτα για άλλα όργανα. Σολίστ ο Hakan Hardenberger στην τρομπέτα και μαζί του η Ακαδημία του Αγίου Μαρτίνου των Αγρών, Sir Neville Mariner στο πόντιουμ. Το έργο αυτό ολοκληρώνεται και η σημερινή μας εκπομπή, αφιερωμένη σε κοντσέρτα για πνευστά όργανα του 18ου αιώνα. Από τον Διονύση Μαλούχο που ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και τον Κώστα Κυριακάκη που φρόντισε τον ήχο, έχετε ευχές για όμορφη υπόλοιπη ημέρα. Ακούτε Τρίτο.

Το γεράκι της θάλασσας του 1940. Η μουσική του Erich Wolfgang Korngold για την ταινία του Michael Curtis με τον Errol Flynn.

The Seahawk. Το γεράκι της θάλασσας είναι μια αμερικανική περιπέτεια πειρατών του 1940 με πρωταγωνιστή τον Errol Flynn ως έναν Άγγλο κουρσάρο που υπερασπίζεται τα συμφέροντα του έθνους κατά την παραμονή της καθέλκυσης της Ισπανικής Αρμάδας. Η συναρπαστική μουσική επένδυση του Erich Wolfgang Korngold αναγνωρίζεται ως από τα κορυφαία σημεία της καριέρας του και έχει ηχογραφηθεί έκτοτε πάμπολες φορές από σπουδαίους μαέστρους και ορχήστρες του.

Όταν το 1934 σε ηλικία 37 ετών ο Erich Wolfgang Korngold έφτασε στην Αμερική, δεν ήταν οποιοδήποτε. Όπως υποδηλώνει και κατά κάποιο τρόπο το όνομά του, ήταν ένα από τα πιο διάσημα παιδιά θαύματα. Ο Erich Wolfgang Korngold ήταν εβραϊκής καταγωγής, αυστριακής υπηκότητος, γεννημένος στο Μπρνό της Αυστρο-Ουγγαρίας, σήμερα Τσεχία, το 1897 και... Γνωρίζοντας τον ήδη από την παιδική του ηλικία, ο Γκούσταβ Μάλερ τον αποκαλούσε ιδιοφία. Στα 7 του άρχισε να γράφει σοβαρά έργα και στα 13 ολοκλήρωσε την πρώτη του μεγάλη επιτυχία, τον μπαλέτο «Χιονάνθρωπος». Στα 19 του ήδη πεζόντουσαν δύο όπερες ταυτόχρονα στα θέατρα του Μονάχου και λίγο πριν κλείσει τα 25 γνώρισε την παγκόσμια φήμη με την όπερά του «Νεκρή πόλη», του «Τόκιο Στάτ». Αυτός ο πρωτοφόρος της μουσικής κινηματογράφου του Hollywood, με το μεγάλο πρεπές ορχιστρικό στυλ που διαμόρφωσε τον ήχο της χρυσής εποχής του Hollywood αλλά και των μετέπειτα δεκαετιών, είχε την υποστήριξη όλου του μουσικού κόσμου της εποχής του. Ο πατέρας του, Julius Korngold, ήταν ένας από τους πιο ισχυρούς μουσικοκριτικούς του γερμανόφωνου κόσμου αλλά και διαχειριστές της γερμανικής μουσικής σκηνής, μιας και διεύθυνε ή ήλεγχε θέατρα και αίθουσες συναυλιών μέσα στις οποίες προωθούσε τις πρώτες συνθέσεις του νεαρού του γιου. Εκτός από τον Μάλερ, ο Αλεξάνδερ φον Ζεμλίνσκι ήταν ένας από τους δασκάλους αλλά και υποστηρικτές του. Θαυμαστές του δήλωναν ο Ρίχαρτ Στράους, ο Τζιακομο Πουτσίνι, ο Γιάν Σιμπέλιους και ο Μπρούνο Βάλτερ, ο οποίος διεύθυνε τις όπερές του στα πρώτα τους νεανικά χρόνια, ήταν ένας ακόμη από τους πάμπολους σημαντικούς ανθρώπους που τον περιστήχιζαν.

γράφει μουσική για την Warner Brothers και στα 43 του για την ταινία «Το γεράκι της θάλασσας», που αποτέλεσε την δαπανηρότερη παραγωγή εκείνης της χρονιάς και κορυφαία εισπρακτική επιτυχία και των επόμενων ετών που ακολούθησαν, μιας και αδιάλειπτα πεζόταν διεθνώς, πάντα με καταπληκτική ανταπόκριση του κόσμου μέχρι και σήμερα. Πάμπολες ηχογραφήσεις έχουν ακολουθήσει αυτή την πρώτη με την οποία ξεκινήσαμε και τον ίδιο τον Erich Wolfgang Korngold να διευθύνει την ορχήστρα των στούντιο της Warner Brothers, προσφέροντας αποκαλυπτικές επαναδιατυπώσεις αυτής της παρτιτούρας από το 1973 με τον Gerhardt και την Εθνική Φιλαρμονική Ορχήστρα, το 1979 με τον Varoujan Kodzian και μια καταπληκτική ηχογράφηση με την Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χοροδία της Γιούτα, το 2005 την πλήρη ηχογράφηση με τη Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χοροδία της Μόσχας υπό τον William Stromberg, λίγο νωρίτερα είχε προηγηθεί η Φιλαρμονική του BBC για ένα δίσκο για την Σάντος υπό τον Ρουμόν Γκάμπα, ο Άντρε Πρεβέν την ίδια εποχή στις αρχές του 2000 δίθυνε τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου σε μια επίσης εξαιρετική απόδοση για την Deutsche Grammophon. Όλα αυτά υπογραμμίζοντας πως αυτή η μουσική πλέον αντιμετωπίζεται ως ένα πολύ αξιόλογο μέρος του κλασικού ρεπερτορίου. Ένα καλό παράδειγμα για αρχή είναι αυτό το πρώτο θέμα που εκφράζει το γεράκι της θάλασσας και τον πρωταγωνιστή κουρσάρο Jeffrey Thorpe που υποδίεται ο Ρολφ Φλιν. Μιας και είναι ιδιαίτερα δεξιοτεχνικό και αναδεικνύει γενικότερα την ορχήστρα γραμμένο σε στραουσικό ύφος. Εδώ με τον Korngold το 1940.

Η συμφωνική της Γιούτα όμως φαίνεται να τα καταφέρνει καλύτερα σε αυτό το πολύ δύσκολο πέρασμα υπό τη διεύθυνση του καταπληκτικού μαθητή του Χάιφετς, του Χάνς Βαρόφσκι και του Ζούμπιν Μέτα, Αρμένιου, Βαρουτζάν Κοτζιάν, που έφυγε πολύ νέος.

αλλά δεν επηρεάζεται μόνο από τον 30 χρόνια πρεσβύτερο Ρίχαρντ Στράους, αλλά επηρεάζει και τον 30 χρόνια νεότερό του, John Williams. Και μην μου πείτε ότι το θέμα του Williams δεν μοιάζει πολύ με αυτό του Κόνγκολντ.

Αρκετά όμως με αυτά και με τα άλλα, η ιστορία μας ξεκινάει μέσα στην ανοιχτή θάλασσα, με τις γαλέρες των Άγγλων πειρατών και τις φρεγάτες των Ισπανών να αναμετρώνται στους θαλάσσιους δρόμους του γνωστού τότε Ελισαβετιανού κόσμου, στα τέλη του 16ου αιώνα, με τα δύο θέματα του πειρατή Θόρπ και των μελλοντικών του ερώτων να δεσπόζουν στην εντυπωσιακή εισαγωγή της μουσικής του Κόνγκολτ, την οποία από εδώ και πέρα θα ακούμε, στην ηχογράφηση του 2005 με την Συμφωνική Ορχήστρα και τη Χοροδία της Μόσχας υπό τον William Stromberg.

και χωρίς να κάνει πολλά με αυτές τις φευγαλές νήξεις των κρουστών, μας περνάει από τη θάλασσα στη μεγάλη αίθουσα του παλατιού του Φιλίππου του Δεύτερου της Ισπανίας, ο οποίος, ηλικιωμένος καθώς είναι, επιζητά άμεσα διασυνωμοσίας, την υποδούλωση της Αγγλίας και τον έλεγχο του κόσμου. Στέλνει τον πρέσβη του Αλβαρές, τον υποδίαιτο Κλοντ Ρέινς, για να ρίξει στάχτη στα μάτια στην Ελισάβετ ότι όλα πάνε καλά μεταξύ των δύο χωρών. Καθώς η μουσική μας μεταφέρει άμεσα στην ισπανική ναυαρχίδα με τις κακόβουλες προθέσεις, στην οποία επιβαίνει με συνοδεία την πολύ όμορφη ανιψιά του Ντόνα Μαρία, την οποία υποδίεται η Μπρέντα Μάρσαλ.

και καθώς ο πρέσβης μιλάει με τον καπετάνιο Λοπέζ για τη μελλοντική υποδούλωση της Αγγλίας, παρατηρούν ταυτόχρονα στο κατάστρωμα την όμορφη ανιψιά του πρέσβη Ντόνα Μαρία να παίζει ρακέτες με τη συνοδεία της, δίνοντας τη δυνατότητα στον Κόνγκολ να εστιάσει στον κροπλάν του Κούρτις και να γράψει για εκείνην ένα θέμα παιχνιδιάρικο, αφελές, κοριτσίστικο και παιδικό, σαν να βρίσκεται ηθελημένα μακριά από τις σκοτεινές πολιτικές σκέψεις του κόσμου τούτου.

Η τριφύλλη όμως ζωή των κακών Ισπανών Ευγενών δεν έχει καμία σχέση σε αυτό το έργο του 1940 «Το γεράκι της θάλασσας» με την τραγική κατάσταση των εχμαλώτων που βρίσκονται να κοπηλατούν στα υπόγεια της Ναυαρχίδας. Υπό τον ήχο και τον φόβο του μαστιγίου και τους ήχους ενός τυμπανιστή που μετρά αδυσόπιτα τα δευτερόλεπτα της ζωής τους.

το ισπανικό πλοίο μπαίνει μέσα σε ήσυχα αγγλικά νερά, στα οποία λοχεύει πάντα ένας κίνδυνος, γι' αυτό και οι αισθήσεις είναι τεταμένες. Παρατηρούν από μακριά ένα αγγλικό πλοίο, στη θέα του οποίου αρχίζει η αναταραχή της αναδιάρθρωσης και η μουσική παρουσιάζει την αναμόχλευση των εσωτερικών φόβων και των πολύπλοκων διαδικασιών, τη φρενίτιδα και την αγωνία της προετοιμασίας για μια επικείμενη θαλασσινή αναμέτρηση.

Τώρα που τα πλοία έρχονται κοντά, συνειδητοποιούν ότι πρόκειται για ένα πειρατικό αγγλικό, το Albatross, του πάντα ευγενικού, καλοπροαίρετου και εγωιτευτικού Άγγλου πειρατή, του Thorpe Errol Flynn, που κινείται ακάθεκτα εναντίον της Ισπανικής ναυαρχίδας, εξού και η τρομπέτα που το ταυτοποιεί άμεσα και ξεκάθαρα, προξενώντας χαράς Ευαγγέλια στους φιλοβρετανούς θεατές.

Και οι πειρατές του Θόρπ ετοιμάζονται με χαμόγελα αισιοδοξίας για τη νίκη, σαν να πηγαίνουν σε γλέντι, έτσι είναι αυτά. Καθώς και ο καπετάνιος του πλοίου Έρολ Φλίν, ως κλασικός ευαίσθητος φιλόζωος πειρατής, διατηρεί πάντα δίπλα του την παιχνιδιάρικη μαϊμού του, που τόσο δυσκόλεψε τον Κόρνγκολτ στο να της πετύχει ακριβώς τη μουσική που θα της τέριαζε. Και μέσα σε λίγα λεπτά, χωρίς χρονοτριβές, ξεσπάει η αναμέτρηση, θα έλεγα, της μουσικής με την εικόνα. Μια κλασική σκηνή πειρατικού ρεσάλτου από τις χρυσές εποχές των παραμυθιών του Hollywood, με κανονιές, ξυφομαχίες, πολλά διασκεδαστικά χαμόγελα και δράση προς όλες τις κατευθύνσεις, μουσικές και μη.

Και πάνω που στη μονομαχία του Θόρπ με τον Ισπανό ναύαρχο πάει να τον νικήσει, η τρομπέτα σώζει την κατάσταση παίζοντας έγκαιρα το μοτίβο της καθολικής παράδοσης.

οι καλοί Άγγλοι πειρατές του Thorpe Errol Flynn νικούν όπως είναι φυσικό, συλλαμβάνουν το ισπανικό πλοίο και κατεβαίνουν αμέσως στα πάνθρωπα υπόγεια των κοπηλατών, αναζητώντας ενδεχομένως δικούς τους φίλους γνωστούς και συμπατριώτες. Και πράγματι εκεί κάτω τους βρίσκουν και επιτέλους τους απελευθερώνουν μέσα σε μια θάλασσα κυριολεκτικά ανθρώπινου πόνου και συγκίνησης ταυτόχρονα. Χαράς Ευαγγέλια.

0: το ενδιαφέρον highlight, θα μπορούσε να πει κανείς, σε αυτή τη σκηνή με το ισπανικό πλοίο να βουλιάζει και προσπαθώντας να περισσώσει τους επιζώντες στο δικό του, προσφέροντας φιλοξενία στην πολύ γοητευτική Ντόνα Μαρία, την οποία βλέπει για πρώτη φορά, ο σκληροτράχυλος πειρατής Thor Perelfrin χάνει τα λόγια του μπροστά στο αριστοκρατικό της στυλ και την ομορφιά της, καθώς εκείνη του απευθύνεται με απαξιωτική αυταπάρνηση.
1: Mr. Pitt, this young lady, I hope will change her mind. If she doesn't, change it for her and have her carried aboard.

οποία ακριβώς επενδύει σαν όπερα τις λεπτές αποχρώσεις, ζωγραφίζοντας ανάγλυφα τις ουσεπτοπλίστων χαριτωμένες αυτές μεταπτώσεις των ανθρώπινων συμβάσεων. Εν τέλει, μια έξυπνη ιδέα του να κάνει πρόποση στην βασίλισσα της Αγγλίας συναντά την καθολική αποδοχή, εδραιώνοντας κατά κάποιο τρόπο μια προσωρινή ηρεμία και ανακοχή.

0: should like to propose that we drink to the health of...
1: I do not drink with thieves and pirates.
0: The health I was about to propose was to Her Majesty the Queen of England.
2: Here.
0: Mr. Pitt, obviously Donna Maria has no wine.
3: Και καθώς και η Ντόνα Μαρία αποδέχεται την πρόποζη, η μουσική μας περνάει πρόσκαιρα στην προβληματισμένη πάντα Βασίλισσα Ελισάβετ.
0: To Her Majesty the Queen.
4: The Queen.
5: Build a fleet. Build a fleet. Always the same advice. As if I didn't have enough demands on my treasury.
3: Καθώς το πλοίο λυκνίζεται την επόμενη μέρα προς την επιστροφή,

ο Κάπτεν Θόρπ δεν μπορεί να διαχειριστεί ως όριμος άντρας την ερωτική αναστάτωση που του έχει προκαλέσει η Ντόνα Μαρία και εκτίθεται στο πλήρωμά του, περιεργαζόμενος συνεχώς τα διαμερίσματά της από ψηλά.

θεωρητικό πάθος πως στιγμήν επισκιάζεται από την χαρά του πληρώματος και των εχμαλώτων στη θέα της ξηράς και της επικείμενης επιστροφής στην πατρίδα.

ξαφνικά και στην Ντόνα Μαρία αντιστοιχεί ένα μερίδιο ερωτικού ενδιαφέροντος. Εδώ. Καθώς ανακαλύπτει ότι τελικά ο πειρατής δεν είναι και τόσο κλέφτης αφού της επιστρέφει τα πολύτιμα κοσμήματά της με ένα σημείωμα ανεπιτίδευτης αυροφροσύνης.

Η θριαμβευτική επιστροφή του Θόρπ συνδυάζεται και με μια επίσημη υποδοχή της κουστοδίας των Ισπανών από τη Βασίλισσα Ελισάβετ, με τρομπέτες, μεγαλοπρεπείς σκηνικά, κουστούμια, όλο το πακέτο της μεγαλοπρέπειας της χρυσής εποχής του Χόλιγουντ.

Σαφώς σημείο αξίζει να προσέξουμε τον ηρωικό τρόπο με τον οποίο παρατηρεί και επενδύει μουσικά ο Κόνγκολτ τις κινήσεις μιας παιχνιδιάρικης μικρής μαϊμούς που διατηρεί ως pet, ως προσωπική συντροφιά, ο Κουρσάρος Θόρπ, η οποία ποτέ δεν μπορούσε να υπακούσει σε οτιδήποτε στα γυρίσματα, αποτελώντας συνεχώς έναν αστάθμητο παράγοντα στην εικόνα.

Η παρακάτω μουσική δίνει ένα καταπληκτικό ηχητικό περιβάλλον στην κατηδίαν συνάντηση μεταξύ του Θόρπ και της Βασίλισσας Ελισάβετ, που καταπληκτικά ερμηνεύει η Φλόρα Ρόμπσον. Εξομολογούνται ένας τον άλλον τις ανησυχίες τους πάνω στο τι πραγματικά πιστεύουν ότι κρύβεται πίσω από τις κινήσεις των Ισπανών. Η μεταξύ τους σχέση είναι μια σχέση περίεργης οικειότητος από μέρους της Βασίλισσας, αμφίδρομης συμπάθειας που φρερτάρει συνεχώς με τα όρια της γοητείας, πάλι αμφίδρομης. Οπότε τα έγχορδα κινούνται διακριτικά, τρυφερά και ερωτικά και πάντα στο πλαίσιο της κοσμιότητος. Είναι σαφές ότι το έχει γράψει ένας άνθρωπος που γνωρίζει από καλούς τρόπους.

Σε αυτό το σημείο προσπαθεί να πείσει τη Βασίλισσα Ελισάβετ ότι μπορεί να της φέρει πλούτο δρώντας ανεξάρτητα ως πειρατής, μυστικός της όμως πράκτορας, αποσπώντας από τους Ισπανούς τους θησαυρούς που κλέβουν εκείνοι από τους Ινδιάνους της περιοχής του Παναμά. «Θα πάω μόνος μου. Θέλω την άδειά σας». «Δεν την έχεις, αλλά έχεις τη στοργή μου», του απαντάει, αφού της έχει δείξει προηγουμένως μέσα από αυτή τη μουσική το παράτολμο σχέδιό του πάνω σε ένα τεράστιο χάρτη του κόσμου που κοσμεί την προσωπική της αίθουσα των κατηδίαν συναντήσεων.

και από τα παιχνιδίσματα της μαϊμούς που έχει μείνει μέσα στο δωμάτιο της Βασίλισσας, στον κήπο με τα ρόδα, όπου εκεί η Ντόνα Μαρία παραμένει ως επίτιμη καλεσμένη της Βασίλισσας, παύλα επίσημος όμηρος στα όρια της Βρετανικής επικράτειας, χωρίς να εκφράζει πλέον κάποια δυσανεξία ως προς αυτό, δεδομένου ότι και η κουβερνάντα της είναι Αγγλίδα, και μάλλον αρχίζει να συμπαθεί τον πάντα έτοιμο να αναχωρήσει για περιπέτειες πειρατή Θόρπ, με ένα σόλο βιολί που επανέρχεται αιμονικά κάθε φορά που εμφανίζεται η Ντόνα Μαρία ως μια ένδειξη εσωτερικής ευγένειας και συναισθηματικής λεπτότητος, αν όχι και ευθραυστότητος.

ο κήπος με τα ρόδα μου φέρνει συνειδημικά τον υπότι με το ρόδο του Strauss. Σίγουρα υπάρχουν όλες αυτές οι αυστριακού τύπου ευγενικές επιρροές.

Φτάσαμε στο τέλος της πρώτης πράξης, της μουσικής του Erich Wolfgang Korngold και την ταινία του 1940 «Το γεράκι της θάλασσας», «Seahawk», του Michael Curtis, κατά την αναχώρησή του από το λιμάνι της Αγγλίας για τις πέρα από τον Ατλαντικό άγνωστες ζούγκλες του Παναμά και το όλο προσδοκίες και κινδύνους ταξίδι που θα παρακολουθήσουμε αύριο. Μέχρι αύριο λοιπόν, καλή συνέχεια κυρίες και κύριοι.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Τρίτος μεσημβρινός. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λούστας. Μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια η Μαρία Παπακυρίτση. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα το πρώτο κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα, έργο 1 του Σεργέη Ραχμάνοφ, καθώς και η ραψοδία Ταράς Μπούλμπα του Λέος Γιαννάτσεκ από συναυλία της ορχήστρας NDR Elbphilharmonie του Αμβούργου με τον Στανισλάφ Κατσανόφσκι στο πόδιουμ, που δόθηκε στις 19 Ιουνίου 2026. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU, της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και το τηλέφωνο της επικοινωνίας μας το 210-6013-167. Ο Ραχμάνοφ συνέθεσε την πρώτη εκδοχή του κοντσέρτου που θα ακούσουμε σε ηλικία 17 και 18 ετών, κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο Οδείο της Μόσχας την περίοδο 1890-91. Το κοντσέρτο αφιερώθηκε στον πιανίστα, μεγαλύτερο εξάδελφο και δάσκαλό του, Αλεξάντρ Ζιλότ. Το ύφος της μουσικής παρουσιάζει επιρροές όχι μόνο από έργα Ρώσων ρομαντικών συνθετών που ήταν στο περιβάλλον του Ραχμάνοφ, όπως η Πιότρ Λίτς Τσαϊκόφσκι, Αντών Ρουμπινστάιν και Αντών Αρένσκι, αλλά και από δυτικούς συνθέτες, μεταξύ των οποίων οι Φρεντερίκ Σοπέν, Ρόμπερτ Σούμαν, Έντβαρντ Γκρίγκ και Φραντς Λίστ. Το πρώτο μέρος παρουσιάστηκε στις 17 Μαρτίου 1892 από τη μαθητική ορχήστρα του Οδείου της Μόσχας με τον Ραχμάνοφ στο πιάνο υπό τον Βασίλη Σαφόνοφ. Φαίνεται ότι ο Ραχμάνοφ δεν έπαιξε ποτέ δημόσια ολόκληρο το κοντσέρτο στην αρχική εκδοχή του, σε αντίθεση με τον Ζιλότ. 25 έτη μετά, στις 10 Νοεμβρίου 1917, ο συνθέτης ολοκλήρωσε την ριζικά αναθεωρημένη εκδοχή λίγες εβδομάδες μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση. Στα τέλη του 1917 εγκατέλειψε την πατρίδα του με πρώτο σταθμό τη Στοκχόλμη και τον Νοέμβριο του επόμενου έτους εγκαταστάθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η πρώτη εκτέλεση της αναθεωρημένης εκδοχής πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη στις 29 Ιανουαρίου 1919 με σολίστ τον Ραχμάνοφ. Τον Δεκέμβριο του 1939 και τον Φεβρουάριο του επόμενου έτους, ο Ραχμάνοφ ηχογράφησε εμπορικά το πρώτο κοντσέρτο ως σολίστ με την ορχήστρα της Φιλαδέλφειας υπό τον Eugene Ormandy. Ακούμε το πρώτο μέρος. Βιβάτσε, μοντεράτο, σε φα δίες ελάσσονα. Σολίστ, ο Ρώσος πιανίστας Νικολάι Λουγκάνσκι. Την ορχήστρα NDR Elbphilharmonie του Αμβούργου διευθύνει ο Στανισλάφ Κατσανόφσκι από συναυλία στις 19 Ιουνίου 2026.

Ακούσαμε το πρώτο μέρος του κονσέρτου για πιάνο και ορχήστρα αριθμός 1, έργο 1 του Σεργέη Ραχμάνοφ. Ακολουθούν τα δύο τελευταία μέρη, αντάτε σε ρε μίζωνα και αλέγκρο βιβάτσε σε φάδιεση ελάσσονα και κατόπιν σε φάδιεση μίζωνα.

Ακούσαμε το πρώτο κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα, έργο 1, του Σεργέη Ραχμάνοφ. Σολίστη ήταν ο Νικολάη Λουγκάνσκι. Την ορχήστρα NDR Elbphilharmonie του Αμβούργου διεύθυνε ο Στανισλάβ Κατσανόφσκι από συναυλία στις 19 Ιουνίου 2026. Μετά το κονσέρτο, ο επιφανής Ρώσος πιανίστας έπαιξε ένα σύντομο κομμάτι εκτός προγράμματος. Το πρελούδιο σε ντο ελάσσονα, έργο 23, αριθμός 7 του Ραχμάνοφ.

Ακούσαμε εκτός προγράμματος το πρελούδιο σε ντο ελάσσονα για πιάνο, έργο 23, αριθμός 7 του Σεργέη Ραχμάνοφ. Ερμήνευσε ο Νικολάη Λουγκάνσκι. Από την ίδια συναυλία ακολουθεί η ραψοδία για ορχήστρα Ταράς Μπούλμπα του Λέος Γιαννάτσεκ. Είναι μια προγραμματική σύνθεση βασισμένη στην ομότιτλη ρομαντική νουβέλα του Νικολάη Γκόγκολ. Η πρώτη εκδοχή ολοκληρώθηκε το 1915 και η δεύτερη 3 έτη μετά. Όπως γράφει ο Τσέχος συνθέτης, το έργο είναι αφιερωμένο στον στρατό μας, ένοπλο προστάτη του έθνους μας. Η πρεμιέρα δόθηκε στις 9 Οκτωβρίου 1921 στο Εθνικό Θέατρο του Μπρουνό υπό τον Φραντίσεκ Νόιμαν. 3 έτη μετά τυπώθηκε η εκδοχή για πιάνο με 4 χέρια, την οποία επιμελήθηκε ο μαθητής του Γιαννάτσεκ Μπρετίσλαφ Μπακαλά. Το 1927 τυπώθηκε η ορχιστρική εκδοχή με νέες αναθεωρήσεις από τον Γιαννάτσεκ. Ο Γκόγκολ περιγράφει στη νουβέλα του τη ζωή των Κοζάκων καθώς και τη μεγάλη εκστρατεία τους εναντίον των Πολωνών. Θέλησαν να τους τιμωρήσουν επειδή οι καθολικοί ταπείνωσαν τους Ορθόδοξους. Ο ίδιος ο Γκόγκολ ήταν απόγονος Κοζάκων. Κεντρικοί ήρωες του μυθιστορήματος είναι ο Κοζάκος αξιωματικός Ταράς Μπούλμπα, καθώς και οι δύο γιοι του Αστάπ και Αντρέι. Ο Ταράς Μπούλμπα θα χάσει τον πρωτότοκο γιο του Αστάπ σε μία μάχη και θα σκοτώσει με τα ίδια του τα χέρια τον δευτερότοκο Αντρέι. Ο τελευταίος προδίδει την οικογένειά του, την πατρίδα του και την ορθόδοξη πίστη για τον έρωτα μιας καθολικής Πολωνέζας. Μετά από δύο μεγάλες μάχες, ο Ταράς Μπούλμπα θα καεί στην πυρά. Ακούμε το πρώτο μέρος με τίτλο «Ο θάνατος του Αντρέι». Το προγραμματικό υπόβαθρο εστιάζεται στον νεότερο γιο του Ταράς Μπούλμπα Αντρέι, ο οποίος ερωτεύτηκε την κόρη ενός Πολωνού αξιωματικού. Στην αρχή, τα σολιστικά μέρη για αγγλικό κόρνο, βιολί και όμποε συμβολίζουν το ερωτικό πάθος των δύο εραστών. Κατόπιν, ο Γιαννάτσεκ εικονογραφεί τη μάχη μεταξύ των δύο στρατών, προβάλλοντας τα χάλκινα πνευστά. Ο Αντρέι πολεμά στο πλευρό των Πολωνών. Κατά τη διάρκεια της μάχης όμως, ο πατέρας του τον πλησιάζει και τον σκοτώνει επειδή τον πρόδωσε. Στο τέλος του πρώτου μέρους ακούγονται απόϊχοι της ερωτικής μουσικής. Την ορχήστρα NDR Elbphilharmonie του Αμβούργου διευθύνει ο Στανισλάφ Κατσανόφσκι από συναυλία στις 19 Ιουνίου 2026.

Ακούσαμε το πρώτο μέρος με τίτλο «Ο θάνατος του Αντρέη» από την τρίπτυχη ραψοδία «Ταράς Μπούλμπα» του Λέος Γιαννάτσεκ. Το προγραμματικό υπόβαθρο του δεύτερου μέρους με τίτλο «Ο θάνατος του Αστάπ» εστιάζεται στον πρωτότοκο γιο του Ταράς Μπούλμπα, ο οποίος πενθεί για τον θάνατο του αδελφού του Αντρέη. Ο Αστάπ εχμαλωτίζεται από τους Πολωνούς κατά τη διάρκεια της μάχης και μεταφέρεται στη Βαρσοβία για βασανιστήρια και εκτέλεση. Ο Ταράς Μπούλμπα μεταβαίνει κρυφά στη Βαρσοβία και μεταμφιεσμένος βλέπει την εκτέλεση του παιδιού του. Στο τέλος, μια ζωηρή μαζούρκα συμβολίζει τον θριαμβικό χορό των Πολωνών.

Ακούσαμε το δεύτερο μέρος με τίτλο «Ο θάνατος» του Αστάπ από τη ραψοδία «Ταράς Μπούλμπα» του Λέος Γιαννάτσεκ. Στο τρίτο και τελευταίο μέρος με τίτλο «Η προφητεία και ο θάνατος» του Ταράς Μπούλμπα, οι κοζάκοι πολεμούν στα πολωνικά εδάφη εκδικούμενοι τον θάνατο του Αστάπ. Ο πατέρας του, Ταράς Μπούλμπα, εχμαλωτίζεται από τον πολωνικό στρατό στον ποταμό Δνίπερο. Προτού τον σκοτώσουν οι Πολωνοί, τους αφηγείται μία προφητεία, προβλέποντας την έλευση ενός ανίκητου τσάρ. Στην αρχή αυτού του μέρους, η μουσική εικονογραφεί τη μάχη με τα τρομπόνια να συμβολίζουν τις πολεμικές ιαχές του Ταράς Μπούλμπα. Ένα αντιθετικό τμήμα σε χαμηλή δυναμική συμβολίζει την εχμαλωσία του από τους Πολωνούς. Ο Γιαννάτσεκ εικονογραφεί την προφητεία με χάλκινα πνεύστα και εκκλησιαστικό όργανο. Ακολουθεί κορύφωμα με καμπάνες και θριαμβικό επίλογο.

0: Ακούσαμε το τρίτο και τελευταίο μέρος με τίτλο «Η προφητεία και ο θάνατος του Ταράς Μπούλμπα» από τη ραψοδία «Ταράς Μπούλμπα» του Λέος Γιαννάτσεκ. Μια προγραμματική σύνθεση βασισμένη στην ομότιτλη νουβέλα του Νικολάη Γκόγκολ. Την ορχήστρα NDR Ελμπφιλχαμονή του Αμβούργου διεύθυνε ο Ρώσος μαέστρος και οργανίστας Στανισλάφ Κατσανόφσκι από συναυλία στις 19 Ιουνίου 2026. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάσαμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος Τρίτος Μεσημβρινός που επιμελείται και παρουσιάζει ο Λουστάς. Ευχαριστώ πολύ τη Μαρία Παπακυρίτση που είχε την τεχνική επιμέλεια.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Το 5ο Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Πάτμου θα πραγματοποιηθεί από τις 24 έως τις 30 Αυγούστου 2026 στο νησί της Πάτμου. Φέτος, μερικοί από τους σημαντικότερους μουσικούς του κόσμου συναντιούνται για 7 βραδιές συναυλιών μαζί με master classes, προβολές ταινιών και συζητήσεις με τους καλλιτέχνες. Μια ξέχαστη εβδομάδα μας περιμένει γεμάτη ανακαλύψεις, έμπνευση και κοινές συγκινήσεις.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Είναι η εκπομπή του τρίτου προγράμματος «Οδηγός Ορχήστρας για νέους» με τον Νίκο Ξανθούλη. Στην κονσόλα του ήχου και σήμερα ο αγαπητότατος Κώστας Κυριακάκης. Θα ακούσουμε ένα σπουδαίο έργο του Ισαάκ Αλμπένιθ, «Ιμπέρια». Είναι η Αλήθεια Ντελαρότσα ιδανική ερμηνεύτρια αυτού του έργου του Αλμπένιθ. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ακούσουμε 8 από τα συναλλικά 12 κομμάτια του έργου αυτού. Εβοκαθιόν, Ελ Πουέρτο, Ελ Κόρπους Κρίστι εν Σεβίλια, Ροντένια, Αλμερία, Τριάνα, Ελ Αλμπαϊθίν και Ελ Πόλο. Αλήθεια Ντελαρότσα.

Στη σημερινή μας εκπομπή ακούσαμε 8 από τα 12 κομμάτια του σπουδαίου έργου του Ισάκ Αλμπένιθ «Ιμπέρια», με ιδανική ερμηνεύτρια την Αλήθεια Ντελα Ρότσα. Ήταν η εκπομπή «Οδηγός Ορχήστρας για νέους» με τον Νίκο Ξανθούλη. Ευχαριστούμε τον Κώστα Κυριακάκη για την υπέροχη φροντίδα του ήχου. Γεια σας.

Ο συνθέτης της εβδομάδας. Φέλιξ Μέντελσον, 1809-1847. Ένα αφιέρωμα που ετοιμάζει και παρουσιάζει για το τρίτο πρόγραμμα ο Μάρκος Μ.

Γεια σας. Στην πρόχθεσινή δεύτερη εκπομπή μιλήσαμε για την περίοδο της λειψίας. Την περίοδο της λειψίας ακολούθησε μία αρχικά πολλά υποσχόμενη, αλλά εν τέλει χωρίς αντίκρισμα εποχή στο Βερολίνο. Ο βασιλιάς της Προσίας, Φρυδερίκος Γουλιέλμος ο IV, κάλεσε τον Μέντελσον να αναλάβει τη γενική αναδιοργάνωση της πνευματικής και καλλιτεχνικής ταυτότητας της πόλης του Βερολίνου. Η πρόσκληση όμως ήταν τόσο εντυπωσιακή αλλά ταυτόχρονα και άδεια, αφού η σταθερότητα του χρόνου είχε τρωθεί από το δημοκρατικό ρεύμα που είχε αρχίσει πια να κοχλάζει στην πόλη. Μετά από λίγους μήνες παραμονή στο Βερολίνο, ο Μέντελσον διέθετε για πρώτη φορά άφθονο ελεύθερο χρόνο, αφού δεν είχε συγκεκριμένο αντικείμενο εργασίας. Το γεγονός αυτό τον οδήγησε σύντομα σε μελαγχολία, την οποία καταπολέμησε με συχνές επιστροφές στη λειψία. Το καλοκαίρι του 1845 ο συνθέτης επιστρέφει οριστικά στη λειψία, οι δυνάμεις του όμως τον έχουν ήδη εγκαταλείψει. Ο θάνατος της αγαπημένης του αδελφής Φάνη αποδεικνύεται το οριστικό πλήγμα για το συνθέτη, ο οποίος πεθαίνει το πρωί της 4ης Νοέμβρη του 1847. Η σωρός του μεταφέρθηκε με ειδικό τρένο στο Βερολίνο, όπου και ετάφη. Στη λειψία ανεγέρθη μνημείο του, το οποίο κατέστρεψαν οι Ναζί το 1936 με προσωπική εντολή του Χίτλερ στα πλαίσια της τελικής λύσης του εβραϊκού ζητήματος, αν και ο Μέντελσον ήταν βαπτισμένος χριστιανός. Φέληξ Μέντελσον, πιάνο 3, αριθμός 2, σε ντο ελάσσονα, έργο 66, πρώτο μέρος, αλεγκρο ενέργικο, έκον φόκο, από το τρίο Jean-Paul.

Η σημερινή τέταρτη εκπομπή του αφιερώματος στη ζωή και το έργο του Φέλιξ Μέντελσον από την εκπομπή του τρίτου προγράμματος ο συνθέτης της εβδομάδας ξεκίνησε με το πρώτο μέρος Allegro Energico e con fuoco από το πιάνο τρίο αριθμός 2 σε ντο ελάσσονα έργο 66. Το αριστουργηματικό αυτό τρίο συγκρίνεται πάντα με το μεγαλύτερο αδελφό του, το τρίο με πιάνο αριθμός 1 σε ρε ελάσσονα, έργο 49, που γράφτηκε 6 χρόνια νωρίτερα. Το μεταγενέστερο έργο, δηλαδή το πιάνο τρίο αριθμός 2, είναι πιο περίπλοκο, χρησιμοποιώντας θέματα που μοιάζουν λιγότερο με τραγούδια και είναι και πιο επιδεικτικά έντονο στην ανάπτυξή του. Επίσης, το τρίο σε ντο ελάσσονα είναι ένα πιο λεπτομερές έργο που ανταμείβει την επαναλαμβανόμενη ακρόαση. Ο Μέντελσον το αφιέρωσε στον γερμανό συνθέτη και βιολιστή Λουί Σπορ 1784-1859, ο οποίος έπαιξε το κομμάτι με το συνθέτη στο πιάνο τουλάχιστον μία φορά. Μέχρι το 1845, τη χρονιά που συνέθεσε το τρίο του σε ντο ελάσσονα, ο Μέντελσον ήταν μια από τις κορυφαίες προσωπικότητες της ευρωπαϊκής μουσικής. Ως διευθυντής των συναυλιών του Gewandhaus στη Λειψία, ήταν υπεύθυνος για την πρεμιέρα της δικής του μουσικής και έργων άλλων κορυφαίων συνθετών, όπως του Σούμαν και του Σούμπερτ. Είχε μόλις ολοκληρώσει μία περίοδο ως μουσικός διευθυντής του βασιλιά της Προσίας, επιβλέποντας μία μουσική μεταρρύθμιση της εκκλησιαστικής λειτουργίας και συνθέτοντας μουσική για αναβιώσεις έργων του Σοφοκλή και του Σέξπιρ. Είχε επίσης γίνει φίλος με τη βασίλισσα Βικτόρια και τον πρίγκιπα Αλβέρτο, παίζοντας μουσική μαζί τους και αφιερώνοντας την σκοτική συμφωνία του στον Βρετανό μονάρχη κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης το 1842. Πιάνο τρίο αριθμός 2 σε ντο ελάσσονα, δεύτερο μέρος αντάντε εσπρεσίβο, τρίτο μέρος σκέρτσο, μόλτο, αλέγκρο, κουάζι, πρέστο και πάλι από το τρίο Jean-Paul.

Ήταν το δεύτερο και τρίτο μέρος του πιάνο τρίο αριθμός 2 σε ντο ελάσσονα έργο 66 που ακούσατε από το τρίο Jean Paul και είναι η εκπομπή του τρίτου προγράμματος ο συνθέτης της εβδομάδας που αυτό το πενθήμερο αφιερώνεται στη ζωή και το έργο του Φέληξ Μέντελσον. Ο Μέντελσον πέρασε τις αρχές του 1845 παίρνοντας άδεια από τις συναυλιακές υποχρεώσεις του, βρίσκοντας καταφύγιο με την οικογένειά του στην Φραγκφούρτη, δουλεύοντας σε μια σειρά από συνθέσεις, συμπεριλαμβανομένου και του τρίο που ακούτε. Επικεντρώθηκε τόσο στο συνθετικό του έργο, που απέρριψε ακόμη και μια επικερδή πρόσκληση να διευθύνει την ορχήστρα στη Νέα Υόρκη. Αλλά τον Ιούλιο άρχισε να παίζει ξανά και να δέχεται αρκετές σημαντικές παραγγελίες, συμπεριλαμβανομένης μίας από την Αγγλία που είχε ως αποτέλεσμα το ορατόριο του Ηλίας. Το τρίο για πιάνο σε ντο ελάσσονα που ακούτε βρίσκει τον Μέντελσον στην καλύτερη του εκδοχή. Ο πιανίστας αμέσως δίνει τον τόνο με το ασταθές ανήσυχο πρώτο θέμα της εναρκτήριας κίνησης. Όπως ακούσατε, μετά από μια μετάβαση ο Μέντελσον εισάγει ένα φλογερό λυρικό δεύτερο θέμα σε μίζωνα που παίζεται πρώτα από το βιολί και το τσέλο με το πιάνο να συνοδεύει. Αυτό το υλικό αποτελεί τη βάση για μια σχολαστικά δημιουργική κίνηση σε μορφή σονάτας. Το φινάλε και πάλι σε μορφή σονάτας αντιπαραβάλλει υλικό στις ελάσσονες και μίζωνες μελωδίες μετατοπιζόμενο από την καταιγίδα στην ηρεμία. Ο συνθέτης κρατάει τη μαεστρία του στο δραματικό στοιχείο για την ανάπτυξη, όπου με μετατροπίες οδηγεί το έργο στη δεσπόζουσα λαΐφεση και συνδυάζει αποσπάσματα του εναρκτήριου θέματος με το λουθυρανικό χοροδιακό «For Dine and Throne», που εισάγεται πρώτα από το πιάνο και στη συνέχεια αναλαμβάνεται από το βιολί. Αυτός ο ύμνος, η κεσία του αμαρτωλού στο Θεό, να μην τον εγκαταλείψει όταν πεθάνει, επιστρέφει στο τέλος σαν κόντα. Τέταρτο μέρος, φινάλε αλέγκρο απασιονάτο από το πιάνο τρίο αριθμός 2 σε ντο ελάσσονα έργο 66, αυτή τη φορά από το τρίο Wanderer.

Το Trio Wanderer ερμήνευσε το τέταρτο μέρος φινάλε Allegro Appassionato από το πιάνο Trio αριθμός 2 σε Do Ελάσσονα έργο 66 του Φέλιξ Μέντελσον, συνθέτη αυτής της εβδομάδας. Περνάω τώρα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, στην φωνητική μουσική του, ένα τεράστιο κομμάτι της δημιουργίας του, το οποίο καλύπτει τόσο το χώρο της κοσμικής, όσο και αυτό της θρησκευτικής μουσικής. Ο Μέντελσον έγραψε «Leader», «Duetta», «Leader» για ανδρική χοροδία, για μεικτή χοροδία, «Καντάτες», «Όπερες» και «Σκηνική μουσική», «Ψαλμούς» και «Μοτέτα», «Ορατόρια» και αναρρύθμιτες άλλες συνθέσεις θρησκευτικού χαρακτήρα. Πάρα πολλά χοροδιακά τραγούδια γράφτηκαν κατόπιν παραγγελίας για διάφορους σκοπούς, τα περισσότερα είχαν εκδοθεί δε για να τραγουδιούνται σε διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις. Οι επιρροές και οι τάσεις του στο δημιουργικό του έργο είναι πολυπίκυλες, μουσικές και εξωμουσικές. Στον τομέα της μουσικής η επιρροή του από τον Μπαχ και τον Μότσαρτ εμφανής σε διαφορετικές περιόδους και σε διαφορετικού είδους έργα. Στο δεύτερο μισό λοιπόν της σημερινής εκπομπής θα φιλοξενήσουμε το έργο «Πρώτη Βαλπούργια νύχτα» και ξεκινώ με την εισαγωγή που θα ακούσετε από την Ορχήστρα Δωματίου της Ευρώπης υπό τη διεύθυνση του Νικολάου Σάρνονκουρτ.

Ήταν η εισαγωγή από την πρώτη Βαλπουργία νύχτα, έργο 60 του Φέλιξ Μέντελσον, συνθέτη αυτής της εβδομάδας. Έπαιξε η Ορχήστρα Δωματίου της Ευρώπης υπό τη διεύθυνση του Νικολάου Σάρνουνκουρτ. Βαλπούργια νύχτα ονομάστηκε η νύχτα των οργείων των μαγισσών, τα οποία κατά την παράδοση γίνονταν την παραμονή της εορτής της Αγίας Βαλπούργης, Αγίας της Καθολικής Εκκλησίας, η οποία γεννήθηκε στην Αγγλία γύρω στο 710 μετά Χριστόν και πέθανε το 777 στο Χάιντενχάιμ της Γερμανίας. Σύμφωνα με τις λαϊκές παλιές δοξασίες των δυτικών λαών, τη νύχτα αυτή συγκεντρώνονταν στην κορυφή του βουνού Blocksberg και διασκέδαζαν οργιαστικά με τους δαίμονες. Αυτό βέβαια μας θυμίζει λίγο τη νύχτα στο φαλακρό βουνό του Μόντεστ Μουζόρσκι. Το φαντασμαγορικό πλαίσιο και θέμα της Βαλπούργιας νύχτας χρησιμοποιήθηκε από τον Γκέτε για τη σύνθεση ενός μεγαλειώδους επεισοδίου στο δράμα του Φάουστ και στη συνέχεια από τον Μέντελσον για τη σύνθεση του έργου «Αριθμός 60». Το ποίημα υπογραμμίζει το θέμα του αγώνα για την ελευθερία και τη σημασία της διατήρησης των πολιτιστικών και θρησκευτικών παραδόσεων. Η μουσική του Μέντελσον απέτησε φόρο τιμή σε αυτό το πνεύμα στη διασκευή του, συμβάλλοντας στο να καταστεί το «Die erste Walburgische Nacht», ένα από τα πιο φημισμένα ποιητικά έργα της γερμανικής λογοτεχνίας. Με τη συμμετοχή τραγουδιστών, σολίστ, μιας χοροδίας και μιας ορχήστρας, η καντάτα αυτή αποτελείται από μία εισαγωγή και 9 αδιάλειπτα μέρη. Η εισαγωγή παρουσιάζει τις καταιγίδες του χειμώνα, τις οποίες ακολουθεί μια μετάβαση σε μια ατμόσφαιρα άνοιξης. Μερικά μέρη ακόμη από το έργο αυτό μέχρι το τέλος της εκπομπής. Βαλπούργια νύχτα, έργο 60, την Ορχήστρα Δωματίου της Ευρώπης διευθύνει ο Νικολάος Άρνουγκ.

0: με μερικά ακόμη αποσπάσματα από την πρώτη Βαλπουργία νύχτα, έργο 60, που ακούσατε από την Ορχήστρα Δωματίου της Ευρώπης υπό τη διεύθυνση του Νικολάου Σάρνονκουρτ. Ολοκληρώθηκε η τέταρτη εκπομπή του αφιερώματος στη ζωή και το έργο του Φέληξ Μέντελσον από την εκπομπή του τρίτου προγράμματος, ο συνθέτης της εβδομάδας. Αύριο, την ίδια ώρα, θα είμαστε και πάλι μαζί για τη συνέχεια και το τέλος. Υπεύθυνος ηχογράφησης και μοντάζ, Στέλιος Εφεντάκης, από το Μάρκο Μωυσίδη. Γεια σας.
1: Ακούτε τρίτο.

0: Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nashkogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Η Έμι, όταν ήταν μωρό, μόλις ενός έτους, μπορούσε να τραγουδά μουρμουρίζοντας 40 μελωδίες με ακρίβεια, η κάθε μία σε διαφορετική τονικότητα, μελωδίες μάλιστα τις οποίες είχε ακούσει μόνο μία φορά. Πριν πατήσει τα 2 της χρόνια, μπορούσε να αυτοσχεδιάζει απόλυτα σωστά άλτο σε μία μελωδία που ήταν γραμμένη για σοπράνο. Στα τραγούδια που της έλεγαν, θυμόταν πάντα τον τρόπο που αποδόθηκαν όταν τ' άκουσε για πρώτη φορά. Αν η μητέρα της, για παράδειγμα, τραγουδούσε αργότερα ένα από τα τραγούδια σε άλλη τονικότητα ή άλλαζε τα διαστήματα, της φώναζε να το τραγουδήσει σωστά. Στα 4 της, συνέθεσε τα πρώτα της κομμάτια για πιάνο, στη φάρμα του παππού της, όπου όμως δεν υπήρχε πιάνο. Η ίδια περιγράφει πώς τα παρουσίασε στη μητέρα της. Όταν έφτασα σπίτι, είπα στη μητέρα μου ότι είχα φτιάξει 3 βάλς. Δεν το πίστευε στην αρχή, καθώς δεν υπήρχε πιάνο σε απόσταση χιλιόμετρων από το αγρόκτημα. Της εξήγησα ότι τα είχα γράψει στο μυαλό μου και το απέδειξα παίζοντάς τα στο πιάνο. Όταν άκουσαν αυτές τις πρώτες συνθέσεις του παιδιού τους, οι γονείς της απέφυγαν να δείξουν τον ενθουσιασμό τους, την έκπληξή τους, για να μην πάρουν αέρα τα μυαλά του. Τέτοια πρώιμα τραγούδια έγιναν αποθήκη μουσικών ιδεών και τα θέματά τους τα χρησιμοποίησε σε μεγάλης κλίμακας έργα όπως το κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα στην Do Dies Ελλάσσονα που θα παρουσιάσουμε σήμερα. Κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, στο 27ο επεισόδιο μιας σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κονσέρτα για πιάνο, το κονσέρτο στην Do Dies Ελλάσσονα της Έμι Μπιτς. Ένα τετραμερές, όψιμο ρομαντικό έργο για πιάνο και μεγάλη ορχήστρα. Μια σημαντική συμβολή στο είδος, με καλά αναπτυγμένα και αντίθετα θέματα, ενδιαφέρουσες και καινοτόμες αρμονίες και συναρπαστικά δεξιοτεχνικά μέρη. Το κονσέρτο ολοκληρώθηκε το 1899, όταν η Μπιτς ήταν 32 ετών. Ήταν ένα από τα πρώτα κονσέρτα για πιάνο, αν όχι το πρώτο που γράφτηκε από μια Αμερικανίδα. Στιλιστικά, το τετραμερές κονσέρτο της Έμι Μπιτς είναι ένα έργο του ύστερου ρομαντισμού με επιρροές από κονσέρτα που γράφτηκαν αρκετά χρόνια νωρίτερα, όπως το κονσέρτο για πιάνο του Γκριγ του 1868, το πρώτο του Τσαϊκόφσκι του 1875, το δεύτερο του Μπραμς του 81, το δεύτερο του Μακντάουελ του 86 και βέβαια τα έργα του Φρεντερίκ Σοπέν. Μεγάλο μέρος του μελωδικού υλικού στο κονσέρτο της Μπιτς βασίζεται σε 3 τραγούδια που έγραψε στα πρώτα χρόνια του γάμου της, στα 18 της. Τα τραγούδια που επέλεξε τα είχε αφιερώσει στους 2 ανθρώπους που επηρέασαν περισσότερο τη ζωή της, αλλά και την καλλιτεχνική πορεία της, τον σύζυγό της και τη μητέρα της. Και ίσως δεν είναι τυχαίο, αφού το έργο μοιάζει να εκφράζει τον αγώνα της για να ξεφύγει από την πίεση που της ασκούσαν ο σύζυγος και η μητέρα της, περιορίζοντας την καλλιτεχνική δραστηριότητά της. Ιδιαίτερα τις ζωντανές εμφανίσεις της. Η μητέρα της, αν και ήταν μια εξαιρετική ερασιτέχνης πιανίστα, θεωρούσε ότι η κόρη της ήταν πολύ μικρή για να ασχολείται με το πιάνο και της απαγόρευσε ακόμη και να κάθεται στο πιάνο. Και ήταν η παρέμβαση της θείας της, χάρη στην οποία της επετράπη να παίζει πιάνο και να δώσει τα πρώτα δημόσια ρεσιτάλ της σε ηλικία μόλις 7 ετών. Σε μια συνέντευξή της σε περιοδικό το 1914, η Μπιτς θυμήθηκε: «Επιτέλους μου επέτρεψαν να αγγίξω το πιάνο. Η μητέρα μου ήταν ακόμα αντίθετη, αλλά εγώ θυμάμαι τη θεία μου που ήρθε στο σπίτι και με έβαλε να κάτσω στο πιάνο. Εγώ έπαιξα αμέσως τις μελωδίες που μάζευα στο μυαλό μου τα προηγούμενα χρόνια, προσθέτοντας πλήρεις αρμονίες στα απλά θέματα. Τότε η θεία μου έπαιξε μια καινούργια μελωδία και αμέσως διάλεξα μια εναρμονισμένη συνοδεία». Η Μπιτς παντρεύτηκε σε ηλικία 18 ετών έναν γιατρό, χειρούργο της Βοστόνης, λέκτορα στο Χάρβαρντ και ερασιτέχνη τραγουδιστή, 24 χρόνια μεγαλύτερό της. Εκείνος εκτιμούσε τις ικανότητες της νεαρής γυναίκας του, αλλά πίστευε ότι ο άνδρας ήταν αυτός που έπρεπε να στηρίζει οικονομικά την οικογένεια. Από σεβασμό στις επιθυμίες του σύζυγου της, η Έμι Μπιτς συμφώνησε να μην διδάξει ποτέ πιάνο και να δωρίζει τυχόν αμοιβές που θα κέρδιζε ως ερμηνεύτρια σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Το θετικό ήταν ότι πλέον μπορούσε να αφοσιωθεί στη σύνθεση. Τέτοιοι περιορισμοί ήταν τυπικοί για τις γυναίκες της μεσαίας και ανώτερης τάξης εκείνη την εποχή. Κάτι ανάλογο είχε υποθεί και στη Φάνη Μέντελσον από τον πατέρα της. Η μουσική θα γίνει ίσως το επάγγελμα του αδελφού σου, του Φέλιξ. Ενώ για σένα
μπορεί και πρέπει να είναι μόνο ένα στολίδι. Οι μελωδίες από αυτά τα τρία τραγούδια που είχε αφιερώσει στη μητέρα και το σύζυγό της εμφανίζονται στο κονσέρτο της. Αν και δεν αντιπροσωπεύουν την καλύτερη φωνητική της μουσική και δεν είναι τόσο γνωστά όσο πολλά από τα μεταγενέστερα τραγούδια της. Στο πρώτο μέρος του κονσέρτου Allegro Moderato, το μεγαλύτερο σε διάρκεια από τα τέσσερα μέρη, το δεύτερο θέμα βασίζεται στο τραγούδι της Beach «Νεαρό κορίτσι και νεαρό λουλούδι».

δεύτερο μέρος του κοντσέρτου, το Σκέρτσο, βασίζεται στο τραγούδι της Beach «Αυτοκράτηρα της νύχτας», πάνω σε ένα ποίημα του συζύγου της, του Henry Beach, και το είχε αφιερώσει στη μητέρα της.

0: sight, or cataract wound. Amazing sight, amazing sight.
1: Το τρίτο μέρος του κονσέρτου, το Largo, βασίζεται στο τραγούδι της Beach Λυκόφος, το οποίο είχε αφιερώσει στο σύζυγό της, η ποίηση του οποίου χρησιμεύσε και πάλι ως πρωτότυπο κείμενο.

και ήρθε η στιγμή για το κοντσέρτο για πιάνο της Amy Beach. Ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC της Σκωτίας υπό τη διεύθυνση της Ρεμπέκα Μίλλερ, με σολίστ τον Βρετανό πιανίστα Ντάνι Ντράιβερ. Η ηχογράφηση έγινε στη Γλασκόβη τον Αύγουστο του 2015 και κυκλοφόρησε το 2017. Το έργο ξεκινά με μια ορχιστρική εισαγωγή, στην οποία το κύριο θέμα παρουσιάζεται ήσυχα και ακολουθεί είσοδος του πιάνου με ένα φορτίσιμο που εξελίσσεται σε καντέντζα. Ο διάλογος που ακολουθεί είναι άκρος αισθαντικός. Μέρος πρώτο, αλέγκρο μοντεράτο. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Καλή ακρόαση.

Ήταν το πρώτο μέρος Allegro Moderato από το κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα στην Τοδίησε Λάσονα της Emmy Beach. Από ηχογράφηση του 2015 με τη Ρεμπέκα Μίλλερ να οδηγεί τη συμφωνική ορχήστρα του BBC της Σκωτίας και πρωταγωνιστή στο πιάνο τον Βρετανό Danny Driver. Η Emmy Beach έγραψε μουσική σε μια εποχή που οι γυναίκες θεωρούνταν διανοητικά κατώτερες των ανδρών. Το αν οι γυναίκες μπορούσαν να συνθέσουν έργα μεγάλης κλίμακας ήταν ένα θέμα συζήτησης στις αρχές του 20ου αιώνα, με διαμετρικά αντίθετες απόψεις να εμφανίζονται συχνά στις εφημερίδες και τα περιοδικά. Για παράδειγμα, 3 μήνες μετά την άφηξή του στην Αμερική, όπου είχε προσκληθεί για να εργαστεί ως διευθυντής του Εθνικού Οδείου της Νέας Υόρκης, ο Αντωνίν Ντβόρζακ δήλωσε σε συνέντευξή του στην Boston Post ότι η σύνθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι αποκλειστικά ανδρική και καθόλου γυναικεία υπόθεση, διότι οι γυναίκες δεν έχουν τίποτα να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της αμερικανικής μουσικής λόγω της πνευματικής τους κατωτερότητας. Η Emmy Beach αντέδρασε βεβαίως, στέλνοντας τις εμπεριστατωμένες απόψεις της σε διάφορες εφημερίδες της Βοστόνης, όπου ανέφερε και παραδείγματα επιτυχημένων έργων που γράφτηκαν από γυναίκες. Ό,τι όμως και αν λεγόταν, όσο και αν αμφισβητούνταν η ικανότητα των γυναικών εκείνη την εποχή, η Beach δεν ένιωθε κανέναν περιορισμό και αγνοούσε τις προκαταλήψεις του ανδρικού πληθυσμού. Η ίδια έγραψε: «Όσον αφορά τη θέση των γυναικών συνθετών, μπορώ να πω ότι ουδέποτε ένιωσα με οποιονδήποτε τρόπο ανάπηρη, ούτε αντιμετώπισα προκατάληψη επειδή είμαι γυναίκα. Και πιστεύω ότι το πεδίο για τη μουσική σύνθεση στην Αμερική προσφέρει ίσες ευκαιρίες, ίσες προοπτικές στις νέες γυναίκες και στους νέους άνδρες». Το δεύτερο μέρος του κονσέρτου της Emmy Beach, όπως ανέφερε και στον πρόλογο της εκπομπής, βασίζεται στο τραγούδι της «Αυτοκράτηρα της νύχτας». Η συνοδεία του πιάνου στο τραγούδι γίνεται το σόλο μέρος και η φωνητική γραμμή παίζεται από την ορχήστρα. Κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα στην Τοδίησε Λάσονα της Emmy Beach. Μέρος δεύτερο, σκέρτσο, περπέτουμ, μόμπιλε, βιβάτσε.

Ήταν το δεύτερο μέρος από το κονσέρτο για πιάνο στην Τοδύση Λάσονα της Amy Beach. Η συνθετική ικανότητα και η φαντασία της Amy Beach είναι εμφανή στο κονσέρτο. Αξιοσημείωτο, δεδομένου ότι η συνθέτης ήταν Αμερικανίδα που δεν σπούδασε στην Ευρώπη και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό αυτοδίδακτη. Σε μια συνέντευξή της το 1918 εξήγησε πως μπόρεσε να μελετήσει μόνη τη σύνθεση. Νομίζω ότι πολύ λίγοι άνθρωποι θα ήταν πρόθυμοι να το κάνουν. Δούλεψα τόσο σκληρά. Πήρα μαθήματα στην αρμονία μόλις για ένα χρόνο. Και όλα τα υπόλοιπα, φούγκα, διπλή φούγκα, αντίστοιξη και ενορχήστρωση, τα διδάχτηκα μόνη μου. Μετά, διάβαζα όλα τα μουσικά βιβλία που μπορούσα να βρω. Μελέτησα, πάλι μόνη μου, τις παρτιτούρες των συμφωνιών και τις ουβερτούρες. Απομνημόνευσα φούγκες και παρόμοια έργα, μέχρι να μπορέσω να τα γράφω από μνήμης, κάθε φωνή ή μέρος ξεχωριστά. Στη συνέχεια, αντέγραφα και απομνημόνευα ολόκληρες παρτιτούρες από συμφωνίες με τον ίδιο τρόπο, έως ότου μπόρεσα να κατανοήσω απολύτως πως φτιάχτηκαν. Στη συνέχεια πήγαινα σε συναυλίες. Πριν πάω όμως, μελετούσα ενδελεχώς τη συμφωνία που θα άκουγα και ενώ την έπαιζε η ορχήστρα, διέκρινα τα όργανα, μαθαίνοντας το χαρακτηριστικό χρώμα και την έκταση καθενός, μέχρι που τ' άκουγα σαν τη φωνή ενός παλιού καλού φίλου. Η Beach ερμήνευσε το κόνσερτο της για πιάνο με 10 διαφορετικές μεγάλες ορχήστρες στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη από το 1900 έως το 1917. Αυτές οι συναυλίες

παρέχοντας ένα πολύ αναγκαίο διάλειμμα για τον σολίστ και το κοινό μετά την ασταμάτητη κίνηση του δεύτερου μέρους. Τα πρώτα μέτρα παίζονται μόνο από την ορχήστρα. Το πιάνο και η ορχήστρα παίζουν μαζί για το υπόλοιπο αυτού του μέρους, καθώς η μελωδία εναλλάσσεται συχνά μεταξύ τους. Διάφορα όργανα εμφανίζονται σολίστ, μεταξύ των οποίων το κλαρινέτο, το φλάουτο, η τρομπέτα, το κόρνο και το βιολοντσέλο. Το τέταρτο και τελευταίο μέρος είναι ένας χορός που θα οδηγήσει σε ένα λαμπρό φινάλε. Μέρος τρίτο, λάργο, και μέρος τέταρτο, αλέγκρο κονσολτέτσα. Τα δύο αυτά μέρη παίζονται χωρίς διακοπή και μάλιστα στα πρώτα προγράμματα των συναυλιών της αναφέρονταν ως ένα. Ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC της Σκωτίας υπό τη διεύθυνση της Ρεμπέκα Μίλλερ με σολίστ τον Βρετανό πιανίστα Ντάνι Ντράιβερ.

Ήταν το αριστουργηματικό κονσέρτο για πιάνο στην Do Dies Ελάσσονα της Amy Beach. Από ηχογράφηση του 2015 με τη Ρεμπέκα Μίλλερ να οδηγεί τη Συμφωνική Ορχήστρα του BBC της Σκωτίας και πρωταγωνιστή στο πιάνο τον Βρετανό Ντάνι Ντράιβερ. Ανάμεσα στα πάνω από 300 έργα της Amy Beach που δημοσιεύτηκαν κατά τη διάρκεια της ζωής της και περιλάμβαναν σχεδόν κάθε είδος, υπάρχει και ένα πολύ διεισδυτικό έργο, το Quintetto Stiffa Dies Ελάσσονα. Το αργό μέρος από αυτό θα ήθελα να μοιραστώ τώρα μαζί σας από μια εκπληκτική ηχογράφηση ερμηνεία του 2019, πολύ βραβευμένη, με τον Γκάρι Κόλσον στο πιάνο και τον γρικό κουαρτέτο Tokats. Μια ονειρική μουσική που γράφτηκε από την Amy Beach το 1907. Quintetto με πιάνο, Stiffa Dies Ελάσσονα, μέρος δεύτερο, Adagio Espressivo.

Ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, στο 27ο επεισόδιο μιας σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κονσέρτα για πιάνο, μεταδώσαμε το κονσέρτο για πιάνο στην Do Dies Ελλάσσονα της Amy Beach και με αφορμή αυτό, το δεύτερο μέρος από το κουιντέτο της με πιάνο στη Fa Dies Ελλάσσονα. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε, μπορείτε να γράψετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση vivlakis@earth.gr. Η Amy Beach απομονωνόταν συχνά στο εξοχικό σπίτι της. Εκεί μπορούσε να συγκεντρωθεί και να γράψει τη μουσική της. Το εξοχικό της, σε ένα οικόπεδο 5 στρεμμάτων, ήταν στο Cape Cod, στο Centerville, της Μασαχουσέτης. Το είχε αγοράσει το 26 της, το 1893, με τα χρήματα που εισέπραξε από τα δικαιώματα ενός και μόνο τραγουδιού της. Το «Έκσταση», που εκδόθηκε το 1892, το πιο επιτυχημένο έως τότε και ένα από τα πιο αγαπημένα της έως σήμερα. Τα λόγια που έγραψε η ίδια λένε τα εξής: «Μόνο για να ονειρευόμαστε ανάμεσα στα λουλούδια που μαραίνονται. Μόνο για να γλιστράμε στη γαλήνια θάλασσα. Αχ, αγαπημένε, αγαπημένε, δεν μπορούμε να έχουμε μαζί μια μεγάλη, φωτεινή μέρα έρωτα, χαρούμενη και ελεύθερη. Μόνο για να ξαποστάζω στη ζωή, στην καταιγίδα και τον ήλιο. Ασφαλής το στήθος σου, εκεί που η θλίψη δεν τολμά να φτάσει. Αχ, αγαπημένε, αγαπημένε, έτσι, στην πιο γλυκιά έκσταση, με σένα να ζω, με σένα στο τέλος να πεθάνω». Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και το ενδιαφέρον σας. Γεια σας.

Κλασικά τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Μουσική μικρού μήκους. Μινιατούρες. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βοιατζή. Στο Παρίσι του 1866, ο 28χρονος Ζορζ Μπιζέ μαγεύει κάθε φορά που παίζει πιάνο σε κοινωνικές βραδιές του ρομαντικού σαλονιού. Ωστόσο, δεν θέλει να δίνει συναυλίες ως πιανίστας. Καημός του είναι να πετύχει ως συνθέτης και η πραγματικότητά του μακριά από τα πολυτελή σαλόνια είναι σκληρή. Τα προηγούμενα χρόνια παρουσίασε οπερές του, χωρίς όμως να κάνει κάποια επιτυχία. Ζει σε ένα πολύ μικρό διαμέρισμα, πνιγμένο στα χρέη. Από νύχτα σε νύχτα αντιγράφει παρτιτούρες προς έκδοση και ενορχιστρώνει έργα άλλων συνθετών για να επιβιώσει. Γι' αυτό δεν τον θέλει και η οικογένεια της αγαπημένης του και δεν τους επιτρέπουν να αραβωνιαστούν. Είναι ένας αποτυχημένος που δεν έχει ούτε ένα σου, ούτε μια δραχμή. Και αφού δεν είναι επιτυχημένος, γιατί δεν ψάχνει μια κανονική δουλειά? Αυτήν την κρίσιμη περίοδο της ζωής του έρχεται η πολυπόθητη παραγγελία από τον διευθυντή του Θεάτρε Λυρίκ για μια όπερα πάνω σε ιστορικό μυθιστόρημα, εμπνευσμένο από μια μάχη του 1396 στο Πέρθ της Σκωτίας. Ωστόσο, ο Μπιζέ και οι λιμπρετίστες του φτιάχνουν μια ιστορία με αρκετές διαφορές από αυτή του μυθιστορήματος. Στη φαντασία του Μπιζέ στον σκοτεινό και αυστηρό βορρά της Σκωτίας, δίπλα στα στρατόπεδα, υπάρχει και ένας καταβλισμός τσιγκάνων. Και η βασίλισσά τους γίνεται ένας από τους βασικούς χαρακτήρες της ιστορίας. Με τις νότες του Μπιζέ δημιουργεί τον εξωτικό ήχο της ζωής τους, που δεν ακολουθεί την ψυχρή λογική, τους τρόπους και τους κανόνες του Βορρά. Στη δεύτερη πράξη της όπερας, η βασίλισσα των τσιγκάνων Μαμπ χορεύει στην αρχή νοχελικά, αισθησιακά και έπειτα πιο γρήγορα, έντονα, με πάθος. Όταν η όπερα «Η ωραία κόρη του Πέρθ» ανεβαίνει στο Παρίσι στο τέλος του 1867, δεν είναι η τεράστια επιτυχία που θα επιθυμούσε. Ωστόσο, μέσα στη χρονιά ανεβαίνει και πάλι. Ο χορός της μάγισσας Μαμπ αφήνει το αποτύπωμά της στο κοινό του Παρισιού και των Βρυξελών και το όνομα του Μπιζέ συζητιέται περισσότερο. Μήπως τελικά η μοίρα επιφυλάσσει μια μεγάλη καριέρα? Με αυτήν την ελπίδα, όχι χωρίς δισταγμούς, αμφιβολίες και γκρίνια, τελικά η οικογένεια δίνει την άδεια για τον αραβώνα τους. Περίπου την ίδια περίοδο, ο Μπιζέ από το υλικό της όπεράς του φτιάχνει μια ορχιστρική σουίτα. Και τις επιλογές του κερδίζει η μουσική που έχει γράψει για το όνειρο του εξωτικού, τη ζωή των τσιγκάνων, των τραγουδιών τους, που ακούγονται δίπλα στους ήχους στρατιωτικών εμβατηρίων και τέλος ο σαγηνευτικός μποέμικος χορός της βασίλισσας Μαμπ, σύμβολο ανεξαρτησίας και ελευθερίας, που ίσως εκφράζει και τη δική του μποέμικη καρδιά. Ίσως δηλώνει απλά με μουσική πως «θα συνθέτω όπως θέλω» και όχι, δεν θα βρω μια κανονική δουλειά.

0: από την ορχιστρική σουίτα της μουσικής της όπερας «La Jolie Fille de Perthes», η ωραία κόρη του Πέρθ του Ζορζ Μπιζέ, ακούσαμε το τέταρτο μέρος, τέταρτη σκηνή, «Danse Bohémienne», «Μποέμικος χορός», με την Ορκέστρε de Paris σε διεύθυνση του Ντάνιελ Μπάρενμποϊμ. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Το πέμπτο φεστιβάλ κλασικής μουσικής Πάτμου θα πραγματοποιηθεί από τις 24 έως τις 30 Αυγούστου 2026 στο νησί της Πάτμου. Φέτος, μερικοί από τους σημαντικότερους μουσικούς του κόσμου συναντιούνται για 7 βραδιές συναυλιών μαζί με masterclasses, προβολές ταινιών και συζητήσεις με τους καλλιτέχνες. Μια ξέχαστη εβδομάδα μας περιμένει γεμάτη ανακαλύψεις, έμπνευση και κοινές συγκινήσεις.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είμαι η Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και σας καλωσορίζω στα Ευγενή Μέταλλα. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα, με ιστορίες ανθρώπων και κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο. Σας καλώ να ακούσουμε μαζί ό,τι δεν φθείρεται. Σήμερα φιλοξενώ ένα δημιουργό που έχει αφιερώσει τη διαδρομή του στην αναζήτηση της ουσίας. Ο Χρήστος Μποκόρος μετατρέπει τα απλά πράγματα σε φορείς μνήμης αλλά και νοήματος. Ένα κερί, ένα παλιό ρούχο, μια σημαία, ένα κομμάτι ξύλο ή ένα ταπεινό αντικείμενο της καθημερινότητας γίνονται στα χέρια του αφορμές για στοχασμό πάνω στο χρόνο, την απώλεια, τη μνήμη, την πατρίδα, την ιστορία, την πίστη και την ανθρώπινη παρουσία. Με έργο που αφήνει βαθύ αποτύπωμα στη σύγχρονη ελληνική ζωγραφική, ο Χρήστος Μποκόρος παραμένει ένας καλλιτέχνης που συνομιλεί αδιάκοπα με τις μεγάλες αξίες αλλά και τις μεγάλες αγωνίες της ανθρώπινης ύπαρξης. Στη σημερινή μας συνάντηση θα μιλήσουμε για την τέχνη ως πράξη μνήμης και ευθύνης, για το φως και το σκοτάδι, για την Ελλάδα που κουβαλά μέσα του, για την πνευματικότητα, για τη σιωπή που προηγείται της δημιουργίας, αλλά και για εκείνα τα πράγματα που ενώ μοιάζουν μικρά, τελικά αποδεικνύονται θεμελιώδη. Κύριε Μποκόρη, καλώς ήρθατε στο τρίτο πρόγραμμα και στα Ευγενή Μέταλλα.
1: Καλώς σας βρήκα. Ωραίος τίτλος, ωραίο όνομα. Ολυμπιάδα, Ευγενή Μέταλλα. Ακούγονται σπουδαία όλα αυτά. Το ίδιο σπουδαία με όλα αυτά τα σπουδαία που είπατε. Και μετά από όλα αυτά, αμηχανία.
0: Και δική μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα υπέροχα λόγια, ειλικρινά. Θα ήθελα να περάσουμε σε μια ενότητα και ας κρατήσουμε ένα καμβά πάνω στην συνέντευξή μας, αλλά μπορούμε παράλληλα να κάνουμε και ό,τι θέλουμε. Ξεκινώ λοιπόν από τη ζωγραφική ως τρόπο ύπαρξης, από αυτό το κεφάλαιο. Συνειδητοποίησατε από νωρίς, φαντάζομαι, νομίζω ότι πριν πάτε και σχολείο κιόλας, ότι η ζωγραφική για εσάς δεν ήταν απλώς μια τέχνη, αλλά μήπως ήταν ένας τρόπος να υπάρχετε στον κόσμο.
1: Είναι αλήθεια ότι ζωγράφιζα πριν πάω στο σχολείο, αλλά όσον αφορά τη συνείδηση, ήρθε πάρα πολλά χρόνια αργότερα. Δοκίμασα άλλα μονοπάτια, άλλες θάλασσες.
0: Μα σπουδάζατε και νομική και ναι. Κάνατε τελικά αυτό.
1: Δεν σκεφτόμουν ποτέ ότι θα γίνω ζωγράφος. Τον καιρό της εφηβείας την παράτησα εντελώς. Δεν ζωγράφισα καθόλου τις εφηβείες. Στο δημοτικό βέβαια η δασκάλα μου έβαζε στα διαλύματα να ζωγραφίσω το θέμα από το μάθημα της επόμενης ώρας, οπότε έχασα πολλά διαλύματα το παιχνίδι. Όχι ότι στεναχωρήθηκα, μια χαρά πέρναγα στον πίνακα με τις κραματιστές κοιμωδίες. Ήταν μεγάλο παιχνίδι και μεγάλη ικανοποίηση και η αγωνία του να το φτιάξω έτσι ώστε το βλέμμα της δασκάλας να είναι επιβεβαιωτικό μετά, γιατί άμα δεν ήταν καλά φτιαγμένο δεν με κοίτιζα καλά και δεν μ' άρεσε. Στην εφηβεία μου τα παράτησα και όταν τέλειωσα το γυμνάσιο, το λύκειο, γυμνάσιο το λέγαμε τότε, δεν ήταν λύκειο, ήταν 74-75 μεταπολίτευση, υποτίθεται αντιστασιακός επαναστάτης. Δεν φανταζόμουν ότι η ζωγραφική μπορεί να συμβάλλει στην αλλαγή των πραγμάτων που ήθελα. Πίστευα ότι οι νόμοι είναι πιο σπουδαίο πράγμα στην συμβίωση των ανθρώπων και ήθελα να σπουδάσω νομικά για να βοηθήσω, τέτοια αλαζονία είχα, στην αλλαγή των νόμων, να γίνουν καλύτεροι και να ζήσουμε καλύτερα και να αγαπιόμαστε και να είμαστε όλοι ευτυχισμένοι και δίκαιοι. Και
0: θέλατε να αλλάξετε τον κόσμο.
1: Ναι, έχουμε αυτή την αλαζονία, περνάμε πολύ νέοι, μέχρι να καταλάβουμε πόσο σπουδαίος είναι ο κόσμος και πόσο μικροί και ασήμαντοι είμαστε εμείς για να τον αλλάξουμε.
0: Το διάστημα εκείνο από την εφηβεία μέχρι που σπουδάζατε τα νομικά και κάποια στιγμή καταλάβατε ότι ο δρόμος σας είναι για κάπου αλλού, παρακολουθούσατε την τέχνη, ακόμη και αν εσείς ο ίδιος δεν ζωγραφίζατε.
1: Όχι, είναι αλήθεια ότι δεν παρακολουθούσα και να σας πω την αλήθεια, δεν την παρακολουθώ ούτε τώρα. Πέρασα βέβαια ένα διάστημα που ασχολήθηκα πολύ. Αυτό το διάστημα ήταν τα χρόνια που είμαι στη Σχολή Καλών Τεχνών, αλλά με παράπλευρους, ας πούμε, τρόπους, γιατί είχα πάντα μια αίσθηση έλλειψης. Πάντα πίστευα ότι δεν έχω την ολοκληρωμένη εγκύκλια παιδεία της τέχνης. Την έβλεπα σαν κάτι ξένο, υψηλό και μακρινό που δεν έχει σχέση με μένα. Εγώ αισθανόμουν πολύ πιο αδύναμος, αδαής περί αυτά.
0: Και πώς πήρατε αυτή τη στροφή, πώς έγινε αυτό λοιπόν?
1: Α, η ζωή σε στρέφει όπου θες. Μη θαρρείς το πανί σου, μπορείς να βαστάξεις όπου θέλει το κύμα, μαζί του θαράξεις. Το λέγει η πατριώτης μου ποιητής, Κωνσταντίνος Χατζόπουλος. Στην πλατεία Χατζοπούλου έπεσα μικρός, εκείνη το σπίτι μου. Τέλειωσε τη νομική, παρότι δεν πήρα το πτυχίο, άφησα ένα μάθημα για να μην κοπεί αναβολή, να δω τι θα κάνω. Ήμουνα σχεδόν τυφλός, δεν ήξερα τι θα κάνω.
0: Σε αυτό το μονοπάτι που βρίσκονται πολλοί άνθρωποι. Πολύ δύσκολο.
1: 3-4 χρόνια απραξίας. Όχι απραξία, απραξίας φαινομενικής. Ουσιαστικά δούλευαν πολλά πράγματα μέσα. Η μάνα μου έλεγε: πάρ' το πτυχίο, παιδί μου, δεν μπορώ να σε τρέφω άλλο. Κάνε κάτι. Ήθελα να κάνω ένα μεταπτυχιακό στο Παρίσι για την κοινωνική αποδοχή της ποινής. Δεν. Για τα χρήματα δεν το κάνω. Άλλαξαν πολλά. Πέθανε ο πατέρας μου. Γίναν πολλά εκείνα τα 4 χρόνια. Και κατέληξε στη Σχολή Καλών Τεχνών, αλλά με ένα αίσθημα ναυαγού ότι απέτυχαν τα μεγάλα μου σχέδια να αλλάξει τον κόσμο, να συμβάλλω. Και μένω στα ελάχιστα που είχα. Τι ήταν το ελάχιστο? Η δεξιότητα να αναπαριστώ τον κόσμο, τον μέσα και τον έξω, όπως μπορούσα. Αλλά και πάλι, αυτά δεν τα βλέπα σε σχέση με τη μεγάλη τέχνη. Πίστευα ότι αυτά είναι απρόσιτα και κυρίως δεν με αφορούσαν ακριβώς. Υποκλινόμουν στη μεγάλη τέχνη, αλλά δεν αισθανόμουν
0: μέρος της.
1: Ότι ακουμπάμε, ότι μιλάμε την ίδια γλώσσα.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι μπαίνοντας στη Σχολή Καλών Τεχνών, πάλι αισθάνθηκε αυτό τώρα, εγώ τι κάνω εδώ?
0: Ακόμη και όταν μπήκατε δηλαδή, ναι. Υπήρξε κάποια στιγμή που η ζωγραφική νιώσατε ότι σας έσωσε?
1: Τώρα είμαι σίγουρος ότι με έσωσε. Έχει περάσει πολύ καιρό και πολλά χρόνια όμως. Εκθέτω τη δεκαετία του από τις αρχές του 80.
0: Ναι, βέβαια. Νιώθετε όμως έχετε αυτή την αίσθηση ότι σας έσωσε, ότι σας επανέφερε εκεί που ανήκατε?
1: Ναι, είδες, δυσκολεύομαι να το πω σωτηρία. Παρ' όλα αυτά καταλαβαίνω ότι αυτός είναι ο δρόμος μου, αυτή είναι η οδός.
0: Ακριβώς.
1: Ότι τώρα πια τα τελευταία χρόνια όλο και πιο πολύ αισθάνομαι όχι απλώς ότι είναι ο δρόμος μου, ότι χρωστάω στο δρόμο. Αισθάνομαι ότι κάτι οφείλω να κάνω για αυτό το δώρο, διότι τώρα πια πιστεύω ότι όλη μας η ζωή είναι χάρισμα. Όχι μόνο το χάρισμα, αυτό που λέμε το ταλέντο.
0: Φυσικά.
1: Η ζωή είναι χάρισμα και οφείλουμε να της ανταποδώσουμε κάτι. Το καλύτερό μας σε αυτό, λέω.
0: Πολύ σωστά. Τι αναζητάτε ακόμη σήμερα μπροστά σε ένα λευκό καμβά?
1: Α, μέσα στο λευκό καμβάδες δεν τα πάω καλά. Βέβαια, άρχισα κάποτε με λευκούς καμβάδες. Να αντιμετωπίσουμε το κενό. Τώρα τα υλικά που χρησιμοποιώ, οι επιφάνειες πάνω στις οποίες προσθέτω τη δικιά μου δεξιότητα, δεν είναι λευκοί καμβάδες. Δεν είναι καμβάδες πρώτα απ' όλα και δεν είναι και λευκοί.
0: Σχηματική ερώτηση, ναι, ξέρετε, εντός εισαγωγικών.
1: Είναι καλό καμβάδες. Να το διευκρινίσουμε.
0: Βεβαίως.
1: Κάποτε θυμάμαι, σε μια συνέντευξη πολύ παλιά, με ρώτησε κάποια. Δεν θυμάμαι. Γιατί ζωγραφίζετε? Α, όχι, μια φοιτήτρια ήταν που έκανε κάτι σε σχέση με τη δουλειά μου. Γιατί ζωγραφίζετε τόσο πρωτότυπα υλικά? Εννοούσα τα ξύλα και τα πανιά. Και με έκανε να σκεφτώ ότι όντως οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν πρωτότυπα αυτά τα υλικά, τα οποία όμως είναι τα πιο αρχαίγωνα υλικά πάνω στα οποία ζωγραφίσαμε. Οι πιο παλιές ζωγραφίες που σώζονται είναι, αν δεν είναι στον τοίχο, είναι πάνω σε ξύλα.
0: Βέβαια.
1: Οι πιο παλιές. Οι καμβάδες είναι δημιούργημα του μεσαίου, τέλος του μεσαίου, αρχή της αναγέννησης. Αυτό που με ενδιέφερε και ασχολήθηκε με αυτά τα υλικά είναι ότι κουβαλάνε ιστορία και κουβαλάνε την κοινότητα, κουβαλάνε αγγίγματα άλλων ανθρώπων, άγνωστων των περισσότερων, τα περισσότερα. Δεν έχει σημασία ποιος, σημασία ότι πέρασε άνθρωπος από εδώ.
0: Κουβαλούν μνήμη. Ναι. Σε κάθε περίπτωση.
1: Οφείλουμε, πιστεύω, να σεβαστούμε αυτή τη μνήμη. Η μνήμη είναι σπουδαίο, σπουδαίο, όχι εργαλείο. Είναι το υλικό μας. Είμαστε μνήμη. Δεν είμαστε τίποτα άλλο εκτός από μνήμη. Η μνήμη είναι η δυνατότητά μας να δούμε οτιδήποτε καινούριο. Το παρελθόν δεν υπάρχει βέβαια. Η μνήμη δεν είναι παρελθόν. Η μνήμη είναι το απόλυτο παρόν. Δηλαδή, αυτή εδώ τη στιγμή είμαι ό,τι θυμάμαι. Και με ό,τι θυμάμαι μπορώ να δω, να κρίνω και να ελπίσω αυτό που θα γίνει. Και αυτό που θυμάμαι τώρα δά πέρασε ήδη και πάω σε μια άλλη φάση. Τι κάνουμε λοιπόν με την εικόνα? Τι θα παραστήσουμε από τον κόσμο? Προς τι ζωγραφική? Εγώ τι θέλω εδώ μπροστά το καμβά? Και ύστερα έρχεται ένα άλλο ερώτημα. Καλά, αυτοί που θα το δουν μετά στις εκθέσεις, τι θέλουν εκεί μπροστά?
0: Τι σας λέει ένα παλιό ξύλο που δεν σας λέει ο άνθρωπος?
1: Πολλοί άνθρωποι μιλάνε μαζί εκεί και λένε κάτι το οποίο τους ενώνει, κάτι κοινό. Το κοινό των ανθρώπων, μου λέει, το ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνος του. Οι άνθρωποι καταγόμαστε από άλλους ανθρώπους και συμπεριφερόμαστε ανάμεσα σε άλλους ανθρώπους. Όλη μας η ζωή, όλη μας η υπόσταση είναι σχέσεις. Σχέσεις με ζωντανούς, με πεθαμένους και με αγέννητους.
0: Τι βλέπετε εσείς ένα φθαρμένο αντικείμενο που συχνά μπορεί να διαφεύγει από τους υπόλοιπους? Με λίγα λόγια, γιατί σας συγκινεί τόσο η φθορά? Το έχω πραγματικά απορία. Είναι η φθορά μια μορφή αλήθειας?
1: Μια μορφή? Υπάρχει άλλη μορφή αλήθεια εκτός από τη φθορά?
0: Αλήθεια.
1: Άλλος φόβος του ανθρώπου υπάρχει εκτός από τη φθορά? Η ζωή είναι το κατόρθωμα του ανθρώπου να αντιστέκεται στη φθορά, να αντιστέκεται στο χρόνο που μας δαπανά αδαπάνητος.
0: Πόσο σημαντική είναι η έννοια του ίχνους στο έργο σας?
1: Στο έργο μου μόνο? Τι θέλουμε όλοι στη ζωή? Να αφήσουμε το ίχνος μας.
0: Έτσι είναι. Θα συμφωνήσω απόλυτα.
1: Αυτό.
0: Χωρίς καμία επεκφυγή θα συμφωνήσω. Έτσι είναι.
1: Και δεν είναι αλαζονία. Δεν είναι να αφήσει στεροφημία. Δεν εννοώ αυτό ίχνος. Ίχνος είναι η απόδειξη ότι πέρασες από εδώ και ότι είχες μια σχέση, ότι μετήχες στο κοινό. Ότι ήσουν και εσύ εκεί. Ότι το είδες. Το ανάσανες, το μύρισες, το ζήσες, το άγγιξες, σε πήρε.
0: Από τη ζωγραφική σας διακρίνεται πως υπάρχουν αντικείμενα που κουβαλούν σχεδόν μία ιερή παρουσία. Έτσι φτάνω στον προθάλαμο για το επόμενο μας κεφάλαιο. Έτσι είναι. Κουβαλούν μια ιερή παρουσία. Εγώ αυτό βλέπω. Εσείς έτσι το νιώθετε? Αυτό ζωγραφίζετε?
1: Την ιερότητα, πώς θα αντιλαμβανόμαστε, την έχουμε συνδέσει συνήθως με εκκλησίες, με πίστες και τέτοια.
0: Όχι απαραίτητα. Όχι απαραίτητα. Δεν λέω κάτι τέτοιο.
1: Δεν αντιλαμβάνομαι την ιερότητα έτσι. Η ιερότητα για την συνείδηση του ανθρώπου, ο οποίος το χάζεται τη ζωή του, τον κόσμο και την ύπαρξη, είναι ο σεβασμός στην αγνωσία.
0: Ακριβώς αυτή τη λέξη θα έλεγα. Η μεγαλοσύνη και ο σεβασμός. Αυτό θέλω να πω. Κάτι μεγάλο, σεβαστό.
1: Αλλά στο άγνωστο, σε αυτό που δεν γνωρίζουμε. Εκεί φτάνει το απότατο σημείο της γνώσης του ανθρώπου. Στην αγνωσία. Το εν είδε ότι ουδέν είδε, το Σοκράτη. Αυτό ακριβώς σημαίνει ότι όταν ξέρεις τόσα πολλά, φτάνεις να καταλαβαίνεις ότι δεν ξέρεις τίποτε. Διότι πάντα, όσο και αν ξέρουμε, είναι σαν ένας σάκος που γεμίζει από γνώσεις. Όσο γεμίζει, διωγγώνεται το περίγραμμά του, η εξωτερική του επιφάνεια. Και όσο μεγαλώνει, έχει μεγαλύτερη επαφή με το άγνωστο που το περιβάλλει. Όσο περισσότερο ξέρεις, λοιπόν, τόσο περισσότερο είναι το άγνωστο που σε αγκαλιάζει. Μέσα σε αυτό το άγνωστο υπάρχουμε. Και εκεί τι άλλο μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος παρά να το σεβαστεί. Να σεβαστεί δηλαδή την αδυναμία του ουσιαστικά να κατανοήσει το σύμπαν και να αρκεστεί στην απλή μετοχή του. Να μετέχει κι αυτός στο θαύμα.
0: Το φως στα έργα σας μοιάζει να έχει σχεδόν μια μεταφυσική διάσταση. Τι είναι για εσάς το φως? Και δεν αναφέρομαι μόνο στις φλόγες των κεριών. Αναφέρομαι στο φως που μπορεί να έχει και ένα πορτρέτο. Γιατί βλέπω ότι όλα σας τα έργα έχουν ένα φως.
1: Έτσι το λέμε, φως. Ναι, το ακούω να το λένε φως.
0: Δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορώ να το περιγράψω.
1: Φως. Οι άνθρωποι ζητάμε φως. Φως για να δούμε. Φως για να διακρίνουμε, να καταλάβουμε τι μας γίνεται, να συμμαζέψουμε τα σημάζευτα γύρω μας. Το ζητούμενο πάντα είναι φως, αλλά κάποτε είχα διαβάσει στο βιβλίο ενός ομοιριστή Γερμανού, νομίζω, ότι στην γλώσσα του ομοίρου δεν υπάρχει ρήμα ακριβώς για το βλέπω να ταυτίζεται με αυτό που βλέπουμε. Υπάρχουν πολλά ρήματα που περιγράφουν στάσεις όρασης, αλλά όχι το βλέπω.
0: Παρεμφερείς έννοιες.
1: Ναι, ας πούμε θυμάμαι το δέρκομαι, που είναι ο τρόπος του κοιτάγματος, ο κύκλοπος, που είναι ο τρόπος με τον οποίο κοιτάζουμε. Αλλά δεν υπάρχει το βλέπω, γιατί εκείνος το εξηγούσε με ένα μαγικό τρόπο. Διότι οι αρχαίοι τον καιρό εκείνο πιστεύαν ότι η όραση είναι αποτέλεσμα της σύμπτωσης του φωτός που εκπέμπει το θεόμενο αντικείμενο και του φωτός που εκπέμπει το βλέμμα του θεατή. Τα δύο αυτά φώτα συμπίπτουν. Όταν αργότερα διάβαζα τις λέξεις και τα πράγματα, ας πούμε, του Φουκώ ή άλλα βιβλία, για τη διαφορά της τάξης του λόγου από την τάξη των πραγμάτων, το το ότι ονομάζουμε τα πράγματα, λέμε και κυριαρχούμε στα πράγματα. Δεν κυριαρχούμε στα πράγματα. Τα εντάσσουμε στο δικό μας κόσμο και νομίζουμε ότι είμαστε κυρίαρχοι. Δεν ταυτίζεται ακριβώς η γλώσσα με το αντικείμενο που περιγράφει, ούτε ταυτίζεται το βλέμμα μας με αυτό που κοιτάζουμε. Υπάρχει όμως μια σχέση. Όλα είναι σχέσεις. Αυτή η σχέση είναι ζωοποιός. Ένα φως είναι. Η σύμπτωση φωτός. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό. Εξάλλου, είπατε, η φλόγα των κεριών. Δεν άρχισε τις φλόγες από τα κεριά.
0: Όχι, δεν φλόγα... αναφέρομαι καθόλου σε αυτό πρωτίστως. Είναι το προφανές.
1: Είναι το προφανές. Αλλά είναι ένα και σήμα. Πολλοί άνθρωποι που το χρησιμοποιούν σήμερα. Ο Μποκόρος ζωγραφίζει κεράκια.
0: Δεν είναι.
1: Αλήθεια είναι και αυτό. Ζωγραφίζει και κεράκια, αλλά δεν είναι τα μόνα. Και επίσης δεν άρχισε από τα κεράκια η φλόγα. Η φλόγα, η πρώτη φλόγα που ζωγράφισε ήταν το 1992. Ως εικονογράφηση ενός στίχου του Σολομού που λέγει «Ο λίγο φως και μακρινό σε μέγα σκότο σκέρμο» πάνω σε μια μαύρη σκουριασμένη επιφάνεια, ένα μέταλλο. Έκανα ένα πολύ μικρό καντιλάκι που δεν φαινόταν και πολύ με μια φλογίτσα. Και εκείνα τα χρόνια δούλευα για μια μεγάλη εκθέση που κάνω το 1993 στην Καλαρίς Μπουλάκη, την παραβολή της Ελιάς. Η παραβολή της Ελιάς είχε διάφορα έργα τέλος πάντων. Με ρώτησαν κάποιοι, ναι, δεν έκανες λέει ελιές χρώσιμες. Το λάδι το έκαψε σε τενεκέδες. Έλεγα, το ζητούμενο μου δεν είναι αυτό. Το ζητούμενο είναι το ίστατο προϊόν της ελιάς. Η ελιά είναι ένα πολύ σπουδαίο σύμβολο για τη Μεσόγειο, για τον πολιτισμό μας όλο. Όχι μόνο για την Ελλάδα, είναι για όλη τη Μεσόγειο, για όλους τους αρχαίους λαούς. Είναι σπουδαία, δέντρο σπουδαίο προϊόν του, το λάδι του. Αλλά το ίστατο προϊόν δεν είναι καν το λάδι. Το ίστατο προϊόν είναι μεταφυσική, είναι άειλο. Είναι η φλόγα που αποδίδει το λάδι στα λαδοκάντυλα. Αυτό ήταν το ζητούμενο. Πώς μέσα από την απόλυτη υλικότητα το λάδι. Το λάδι είναι η απόλυτη μας υλικότητα. Το χρειάζεται το κορμί μας απολύτως.
0: Βεβαίως.
1: Πώς φτάνουμε στο άλλο ζητούμενο. Στο άειλο. Και από τότε στο μυαλό μου ήταν... όλοι αυτοί οι συσχετισμοί σάρκας και πνεύματος. Δεν υπάρχει πνεύμα χωρίς ύλη. Δεν υπάρχει κάτι πνευματικό χωρίς κάτι απολύτως υλικό. Δεν υπάρχει σωτηρία χωρίς αμαρτία και μετάνοια. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχει φώτιση χωρίς σκοτάδι. Κάθε φως ξέρει πολύ καλά τι χρωστάει στο σκοτάδι του.
0: Έτσι είναι.
1: Και μόνο αυτό ξέρει τι χρωστάει στο σκοτάδι του. Εμείς το βλέπουμε σαν φως. Ρώτα το όμως. Να δεις πώς έφτασες εδώ, μέσα από τι σκοτάδια περνάει ο καθένας μας.
0: Άρα λοιπόν δεν υπάρχει σίγουρα φως χωρίς το σκοτάδι και το κατανοώ απόλυτα και είμαι απόλυτα σύμφωνη. Μπορεί το σκοτάδι να είναι δημιουργικό.
1: Yeah.
0: Έχει τέτοια ιδιότητα. Τι σας έχουν διδάξει εσάς οι σκοτεινές περίοδοι της ζωής σας?
1: Η κατεξοχήν χρησιμότητα του σκότους είναι η παραγωγική του δυνατότητα. Διότι μέσα από το σκοτάδι μπορείς να παράξεις ό,τι άλλο. Μέσα από τη δυσκολία να αποτύχεις, να ξαναπροσπαθήσεις. Να καταλάβεις γιατί απέτυχες, να προσπαθήσεις καλύτερα, να αποτύχεις καλύτερα. To fail better, που λέγει και ο Μπέγκετ. Αυτές οι αποτυχίες, αυτές οι σκοτεινές μας πλευρές, όσο διαπραγματευόμαστε, τόσο λυτρωνόμαστε. Θυμάμαι και το λέω συχνά, πριν από χρόνια, το 16, είχα κάνει μια μεγάλη αναδρομική στον Πενάκη και είχε έρθει ένα κοριτσάκι με τη μαμά του και κάποια άλλη κυρία. Μου είπαν, κύριε Παγκόρ, θέλει να σας μιλήσει κάτι, να σας ρωτήσει. Μικρή που ζωγραφίζει και αυτή και κάνει σχέδια με μολύβι. Είχε δει ένα σχέδιο που είχα κάνει, μια λάμπα θυέλης. Και μου είπε, ζωγραφίζω και εγώ με μολύβι και μου αρέσει πολύ το σχέδιο. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω, πώς κάνουμε το φως? Και με εντυπωσίασε η ερώτηση και αυθορμήτως της απάντησα, κοιτάξτε, εσύ έχεις το χαρτάκι σου το άσπρο και το μολύβι που είναι μαύρο. Το φως είναι άσπρο, αλλά δεν είναι το χαρτί. Θα πρέπει να χειριστείς το σκοτάδι από το μολύβι. Και όσο εσύ...
0: Για να βγει το φως.
1: Θα επεξεργάζεσαι το σκοτάδι. Το φως, μην ανησυχείς, θα έρθει μόνο του. Αρκεί να δουλέψεις τα δικά σου σκοτάδια. Και αναρωτιόμουν την ίδια στιγμή, 8 ώρα, τι λες το κοριτσάκι? Αυτό είναι μάθημα τέχνης ή ζωής.
0: Μάλλον στα το λέω, δεύτερο.
1: Δεν υπάρχει διαφορά. Δεν είναι η τέχνη που
0: σωστά,
1: προέχει.
0: Σωστά,
1: η ζωή προέχει.
0: Σωστά.
1: Όλα για τη ζωή γίνονται.
0: Μ' αρέσει αυτό που το ακούω από εσάς, για να είμαι ειλικρινής, ότι η ζωή προέχει. Υπάρχει σχέση ανάμεσα στο φυσικό φως και στο εσωτερικό φως του ανθρώπου?
1: Υπάρχει διαφορά?
0: Πιστεύω πως όχι.
1: Όχι.
0: Ποιο είναι το φως που σας συγκινεί περισσότερο? Υπάρχει κάποιο φως που εξακολουθείτε εσείς να αναζητάτε?
1: Το κρυμμένο.
0: Είναι το φως μια μορφή ελπίδας. Πιστεύετε ότι ο άνθρωπος μαθαίνει να το βλέπει όσο μεγαλώνει?
1: Έτσι λέμε.
0: Ή ανάβει και σβήνει?
1: Έτσι λέμε ότι είναι ελπίδα. Αλλά και με το που θα το φτάσεις, τι θα γίνει? Αν το αγγίξεις, θα καείς. Αν το παρακοιτάξεις, θα τυφλωθείς. Να, σαν να δες με γυμνά μάτια τον ήλιο. Πήγαινε κοντά. Αντέχεις?
0: Όχι.
1: Δεν αντέχεται το φως. Δεν αντέχεται. Κάποτε είχα διαβάσει, νομίζω του Καρμάικλ ήταν, ένα έφηβος το είχα διαβάσει σε ένα βιβλίο που δεν θυμάμαι καν ποιο ήταν. Θυμάμαι τη φράση όμως. Το καλύτερο πράγμα υπό τον ήλιο είναι να τον απολαμβάνεις υπό σκιάν.
0: Ναι, να νιώθεις τη ζέστη του.
1: Ναι.
0: Να βλέπεις το φως του, αλλά να μην καίγεσαι.
1: Εξάλλου αυτό που μου έμεινε, το σημαντικότερο πράγμα που μου έμεινε από τον πατέρα μου και από αυτά που μου έλεγε. Μου έλεγε πολλά και σπουδαία. Ένα κυρίως κρατώ. Ότι ο άνθρωπος δεν σώζεται μόνος του. Και μην χάσεις από τα μάτια σου το φως. Το φως να βλέπεις, ακούς.
0: Και ο μπαμπάς σας επηρέασε πάρα πολύ.
1: Σε πάρα πολλά. Δεν μάθα να αγαπάω τον τόπο μου, όχι επειδή είναι τόπος μου. Επειδή έχει ιστορία. Κάθε τόπος έχει ιστορία. Δεν είναι ο δικός μας τόπος που αξίζει.
0: Βεβαίως.
1: Είναι ο τόπος του καθενός, διότι ο τόπος μας είναι η παιδική μας ηλικία. Και η παιδική μας ηλικία είναι όλοι οι άνθρωποι, όλες οι εικόνες που μας φτιάχνουν ανθρώπους.
0: Πιστεύετε ότι μπορεί να ξεφύγει ο άνθρωπος από την παιδική του ηλικία ποτέ?
1: Ποτέ. Όχι απλώς δεν έχει δυνατότητα να ξεφύγει. Δεν έχει δυνατότητα να μην θέλει να γυρίσει. Διότι τι άλλο ζητάει ο άνθρωπος παρά να είναι παιδί?
0: Καταλαβαίνετε, δεν εννοώ μόνο από τα θετικά και τα αρνητικά και όλα όσα μας έχουν διαμορφώσει.
1: Γιατί να ξεχωρίσουμε? Τι θέλουμε το γερασάκι του τούρτα μόνο? Αλλά κάτι γίνεται ζωή μόνο με τα θετικά. Εξάλλου είμαστε σίγουροι ότι τα θετικά δεν προέρχονται από τα άλλα ή δεν έχουν σχέση. Κάπου αυτό το ποίημα του Χατζόπουλου έχει ένα άλλο στίχο που λέει: και ό,τι σου έχει, σε έχει μαγέψει και ό,τι σου έχει γελάσει, το έχεις μόνος κερδίσει, μοναχός σου ετοιμάσει. Μη καλό όταν σπέρνεις κακό, δε θερίζεις. Δε σκοντάφτεις σε ερώτημα σε ό,τι ρωτάς.
0: Σαν το σκοτάδι με το φως περίπου,
1: Είναι δίπολα, είναι σχέσεις όλα. Τίποτα δεν είναι καθαρό στη ζωή. Ούτε η αγάπη με το μίσος είναι καθαρό. Το φως με το σκοτάδι. Δεν μπορώ να δω εγώ τουλάχιστον τίποτα καθαρό. Γι' αυτό και λέω ότι να φύγω μακριά από τις ιδεολογίες και τις κατευθύνσεις, τα δάχτυλα τα σηκωμένα που σου λένε εδώ πήγαινε. Ποιος θα σου δείξει? Ποιος βρήκε το νόημα της ζωής να το δείξει και σε σένα με τα δικά σου βιώματα και με τις δικές σου παραδόσεις και με τα δικά σου ζητούμενα?
0: Απόλυτα σύμφωνοι.
1: Έχουμε μια ευκαιρία να πλώσουμε τον εαυτό μας σε αυτόν τον κόσμο. Είναι εντελώς προσωπικό και εντελώς κοινότυπο. Όλοι το ίδιο κάνουμε. Αλλά έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε. Γι' αυτό λέω είναι χάρισμα η ζωή. Μας δίνεται αυτή η δυνατότητα να τη ζήσουμε. Ας τη ζήσουμε με τον καλύτερο μας τρόπο. Ας δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Ας ψάξουμε να τον βρούμε και ας τον αποδώσουμε. Και τι είναι αυτό? Δεν είναι κάτι συγκεκριμένο. Δεν πρόκειται να είναι κάτι καθαρό και απτό ακριβώς. Παρότι θα τα αγγίζουμε και αυτό μυρίζουμε και αυτό αισθανόμαστε συνέχεια. Αυτό που θα βρούμε από τον εαυτό μας είναι κάτι εντελώς διάφανο. Πρέπει να χωρέσει όλο τον κόσμο μέσα του και να τον ανταποδώσει ως θησαυρό και ως θαύμα. Άλλο χρέος έχουμε?
0: Κανένα. Έχετε πει ότι η τέχνη δεν είναι θέαμα, αλλά είναι κάτι που πρέπει να σε αφορά και πρέπει να είναι κάτι που να σε πονάει. Τι σημαίνει αυτό?
1: Το λέω αυτό έχοντας στο νου μου μια φράση που λέει «Αγκάθι, αγάπη και αγγυλώνει». Πονάει. Γλύκα αγκαθιά μαζί με τη γλύκα είναι και ο πόνος. Συνήθως την τέχνη την θεωρούμε κάτι ωραίο, ευχάριστο. Α, οι ζωγράφοι περνάνε ωραία.
0: Δεν είναι.
1: Να σας πω, δεν είναι έτσι. Τα πιο σπουδαία πράγματα που έχω κάνει και που έχουν κάνει και άλλοι άνθρωποι, από όσο ξέρω, δεν γίνονται σε στιγμές ευτυχίας. Όταν είσαι ευτυχισμένος, δεν κάθεσαι να ζωγραφίσεις τώρα. Δεν κάθεσαι απ' έξω τώρα. Δεν γίνεται για αυτόν τον λόγο. Και λέμε, η ζωγραφική σε ξανακάνει παιδί. Όταν ζωγραφίζουμε και δεν είμαστε πια παιδιά, δεν ζωγραφίζουμε όπως τα παιδιά. Δεν το κάνουμε για να περάσει η ώρα. Για άλλο λόγο το κάνουμε. Η παιδική ζωγραφική είναι διαφορετική. Και όταν με ρωτάνε και τι να πούμε στο παιδί αυτό που ζωγραφίζει, να του δώσετε χρώματα και τη δυνατότητα να ζωγραφίζει τίποτα, να μην του πείτε τίποτα. Μετά είναι άλλη φάση. Μετά αρχίζουν άλλες δυσκολίες. Το θέμα λοιπόν, πέρα από το τι θα κάνω εγώ, γι' αυτό λέω πρέπει να σε αφορά και να σε πονάει η ζωγραφική, είναι τι θα γίνει με τους θεατές. Λέμε συνήθως ότι τα έργα εκτίθενται στον κόσμο, στους θεατές, τα μουσεία εκθέτουν, Εγώ σκέφτομαι, δεν εκθέτουν τα μουσεία, τα έργα παρίστανται στα μουσεία. Αυτό που εκτίθεται είναι ο κάθε θεατής μπροστά στα έργα. Πάει εκεί μες στο μουσείο, πάει μπροστά, δεν θα αναρωτηθεί εγώ τι θέλω εγώ τώρα. Τι θέλω εγώ εδώ μπροστά, γιατί είμαι εγώ εδώ. Αυτό είναι το ζητούμενο. Σε αυτό πρέπει να απαντήσει. Δεν θα του δώσει το έργο καμία λύση. Αυτός θα δώσει λύση ενώπιον του έργου. Το έργο κάνει κάτι μυστήριο, κάτι μυστικό. Και το μυστήριο μην το φανταστείτε σαν κάτι πολύπλοκα πνευματικό. Είναι απλώς μυστικό, είναι ένα απλό πραγματάκι το οποίο βρίσκεται εκεί και αν δεν συμπέσει με αυτό που σε πονάει δεν πρόκειται να αποκτήσει σχέση με το έργο. Γι' αυτό δεν έχει και μεγάλη διάκριση αφηρημένη από την παραστατική ζωγραφική και όλα αυτά, διότι και ένα χρώμα, ένα νεύμα αρκεί. Εξάλλου, λέμε, με ρωτάτε και με ρωτήσατε νομίζω πριν γιατί, τι ψάχνω να βρω μέσα στα παλιά υλικά. Mm-hmm. Να σου πω την αλήθεια, δεν ψάχνω να βρω τίποτε. Περιμένω να μου πούνε. Αυτά μου λένε. Βλέπω κάτι στο δρόμο, ένα παλιό ξύλο, ένα παλιό ύφασμα, ένα παλιό ξύλο, όχι στο δρόμο, παντού, όπου. Κάτι μου λέει. Αυτό το νεύμα είναι που μας δένει. Δεν ξέρω πώς να το χειριστώ. Και αισθάνομαι μηχανία πάντα. Έχω ζωγραφίσει χιλιάδες κεράγια και τώρα κάθε φορά λέω πάλι τώρα πώς το κάνουμε αυτό. Διότι δεν είναι ένα κερί. Δεν είναι μια ζωγραφιά. Είναι η συνάφεια που έχει με την επιφάνεια και η συνάφεια με τη δικιά μου στιγμή. Εγώ τι θέλω τώρα εδώ.
0: Αυτό που είπατε για την έκθεση του θεατή, πραγματικά το ακούω με πολύ μεγάλη προσήλωση και στριφογυρίζει μες στο μυαλό μου, γιατί επιτέλους με απελευθερώσατε και νομίζω και άλλους θεατές από αυτή την επιμονή να εξηγήσουμε την τέχνη ενός ανθρώπου, να ερμηνεύσουμε απαραίτητος ένα πίνακα. Τι είναι αυτό που θέλει να πει ένας πίνακας? Πείτε μου ότι επιτέλους υπάρχει αληθινή ελευθερία απέναντι σε αυτό. Ότι πρέπει να υπάρχει.
1: Είναι, το λες, με αληθινή ελευθερία. Είναι ελευθερία, αλλά μην ξεχνάς ότι αυτή η ελευθερία είναι πολύ βαριά. Σου μεταθέτω το βάρος, δικό σου είναι το βάρος. Εσύ θα την πάρεις αυτή την ελευθερία.
0: Μεταχαράς.
1: Δεν
0: πολύ
1: είναι
0: ωραίο.
1: Πάντα μεταχαράς. Μην το λες τόσο ευχάριστα. Δεν ξέρεις αν μεταχαράς. Μπορεί να σε πονάει. Διότι η ελευθερία είναι βάρος. Σε τελευταίες δεκαετίες θεωρούμε την ελευθερία δικαίωμα των ανθρώπων όλων. Και την έχουμε. Κάθε ένας είναι ελεύθερος, λέει ότι θέλει, ειδικά σε αυτού του τύπου τις δημοκρατίες που έχουμε. Περίπου λες ότι καθένα. Δεν καταλαβαίνουμε όμως ότι καμία ελευθερία δεν έχουμε. Ακούμε όλες τις ίδιες ειδήσεις, μαθαίνουμε τα ίδια νέα. Και επίσης είμαστε όλοι δεσμευμένοι από την ίδια πρίζα και τον ίδιο πάροχο ενέργειες. Άμα όμως το κόψει αυτό, δεν υπάρχουμε. Άρα, ποια ανεξαρτησία, ποια ελευθερία. Απολύτως εξαρτημένοι είμαστε. Από ένα κοινό τόπο, ο οποίος παρέχει μια κοινή γνώση για όλους. Το προσωπικό βίωμα, η φύση, η απλή καθαρή σχέση με τη φύση έχει χαθεί. Όλα τα βλέπουμε μεσολαβημένα. Εικονική πραγματικότητα, εικόνες, φωτεινές οθόνες, αλλά χωρίς φως. Στη μοναξιά του καθενός. Η ελευθερία είναι ύπουλο πράγμα.
0: Είναι.
1: Και είναι. Πολύ βαρύ όταν το αναλάβεις. Και η ελευθερία, το έλεγα και για την έκθεση του 21 και για αυτά που είχα κάνει τότε.
0: Φέβαια.
1: Η ελευθερία δεν είναι φτερά για να πετάς. Η ελευθερία είναι βουνό να το σηκώσεις.
0: Μα δεν είναι πάρα πολύ δημιουργικό αυτό? Και συγχωρήστε μου, είναι αδόκιμος μάλλον ο όρος. Αλλά δεν είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Δεν εννοώ το να φεύγεις από κάπου με μια τεράστια χαρά. Αλλά μπορεί να φύγεις και με ένα μεγάλο βάρος. Και αυτό δεν είναι πολύ σημαντικό? Δεν είναι πολύ σπουδαίο? Δεν είναι πολύ μεγάλο?
1: Να είναι η χαρά του Σύσυφου να ανεβάζει το λίθο στο βουνό.
0: Ακριβώς. Η τέχνη θεραπεύει ή αποκαλύπτει τραύματα? Φαντάζομαι ότι με τα τελευταία που μου είπατε, και το ένα και το άλλο, και μάλλον το δεύτερο.
1: Αποκαλύπτει και τραύματα, αποκαλύπτει και θαύματα και ένα σωρό άλλα πράγματα τα οποία ούτε τα ξέρουμε και μερικά από αυτά ούτε θα τα μάθουμε ποτέ μας. Κάποτε, εκεί στο τέλος της νομικής, μετά τη νομική μάλλον, που δεν ήξερα τι να κάνω και διάβαζα άλλα, δάλα. Μέσα σε αυτά τα άλλα ντάλα είχε πέσει και ο Βιτγενστάιν στα χέρια μου και είχα διαβάσει το Tractatus Logico Philosophicus, το οποίο τελειώνει σε μια φράση την οποία τη λέω συχνά. Ό,τι μπορεί να υποθεί, έλεγε, μπορεί να υποθεί με σαφήνεια. Για ό,τι δεν μπορεί κανείς να μιλά, καλύτερα να σωπαίνει. Μ' άρεσε πάρα πολύ το ότι έδειχνε αυτό ο σεβασμός στον χώρο του μυστικού. Ότι υπάρχουν πράγματα για τα οποία δεν μπορούμε να μιλάμε. Και ύστερα από πολλά χρόνια, εντελώς άσχετα, άνοιξε απόγευμα, είδα, θυμάμαι, το φως του ήλιου από γεωματινό που έπεσε πάνω σε ένα βιβλίο, το οποίο μου το έχει χαρίσει μια φίλη πριν από καιρό, δεν το άνοιξα ποτέ, δεν νόμιζα ότι με ενδιέφερε. Και διάβασα σε εξαιρετικά αρχαία ελληνικά τις αυθέγκτης και αγνώστης, αυθέγκτος και αγνώστος συναπτώμεθα, τα άρρητα σόφρονη συγητιμώντες. Το λέω για την ομορφιά της γλώσσας, συνένει στη σύγχρονη ελληνική. Τα άγνωστα, αυτά που δεν μπορούμε να γνωρίσουμε, και τα αύθεγκτα, αυτά που δεν μπορούμε να φθέγξουμε, να πούμε, μόνο αυθέγκτος και αγνώστος έχουμε σχέση μαζί τους. Τα άρρητα, αυτά που δεν λέγοντες, να τα τιμούμε με σόφρονα σιωπή. Και λέω, για δες, χρειαζόταν να ενθουσιαστώ εγώ στον 20ο αιώνα από τον Βίτγενστάιν, ενώ ο Διονύσης ο Αεροπαγίτης τα έχει πει 14 αιώνες πριν, ότι μετέχουμε στο ίδιο, στην ίδια γνώση. Είναι αρχαία η γνώση.
0: Έτσι είναι.
1: Η αιωνιότητα είναι και η δική μας στιγμή. Και αυτό που λέω, να απλώσουμε το χάρισμα της ζωής μας σε αυτόν τον κόσμο, να το απλώσουμε σε αιωνιότητα. Διότι η δικιά μας στιγμούλα στον κόσμο είναι η αιωνιότητα. Είναι η μετοχή μας στην αιωνιότητα. Δεν είναι τυχαία, δεν είναι εφήμερη. Ναι. Μην τη χαραμίζουμε.
0: Έτσι είναι. Είναι η μετοχή μας στην αιωνιότητα. Ναι. Πολύ σωστά. Κυρίες και κύριοι, για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, βρίσκεστε στο τρίτο πρόγραμμα και ακούτε την εκπομπή «Ευγενή Μέταλλα». Καλεσμένος ο ζωγράφος Χρήστος Μποκόρος. Περνάω στο κεφάλαιο της Ελλάδας και της ιστορίας. Ποια Ελλάδα κουβαλάτε μέσα σας όταν ζωγραφίζετε?
1: Τι είναι η πατρίδα μας, μην είναι εδώ. Κάμπι τα ψηλά βουνά, το λέγε Παλαμάς, πατριώτης μου. Τι είναι, δεν ξέρω. Και η πατρίδα είναι ένα από αυτά πολλά πράγματα τα οποία συνιστούν εσωτερική κατάσταση στον άνθρωπο. Δεν είναι ακριβώς μια πραγματικότητα. Και λέω, δεν είναι ακριβώς, όχι, δεν είναι πραγματικότητα. Πραγματικότητα είναι. Απλώς δεν είναι ακριβώς η πραγματικότητα. Είναι αυτή η πραγματικότητα με μια άλλη αχλή, την οποία ο καθένας μπορεί να την ντύσει, αναβαλώμενη ένα άλλο φως, ω σημάτιο. Κάτι άλλο φοράει αυτή η πατρίδα. Ένα φως για να μας οδηγεί. Ένα φως για να μας συγκρατήσει σε δύσκολες στιγμές. Και κουβαλάει και ένα μυστήριο πράγμα, που κάποιες φορές μας δίνει τόση δύναμη που δεν το πιστεύουμε ότι την είχαμε. Δεν ξέρω τι είναι. Και το να μιλάμε πολύ για αυτή επίσης μου φαίνεται κουραστικό και ιδεολογικό και καταλήγει σε λάθος ερμηνείες. Δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε τα πράγματα αυτά. Αυτά όταν είναι ζωντανά μέσα μας θριαμβεύουν. Αλλά δεν θριαμβεύουν ακριβώς ως πατρίδα. Θριαμβεύουν ως ανθρώπινες υποστάσεις. Ο ίδιος ο άνθρωπος δηλαδή μπορεί να θριαμβεύσει η ζωή του, η πραγματική, καθοδηγούμενος από μια εσωτερική ιδέα πατρίδας. Τι είναι η πατρίδα, η παιδική ηλικία του καθενός λέμε. Και το λέμε πατρίδα και μητρίδα. Τι είναι, ο μπαμπάς μας και η μαμά μας. Ναι, ο μπαμπάς μας και η μαμά μας. Και η μαμά μας είναι η πατρίδα. Οι οποίοι όμως δεν είναι μόνοι τους. Είχαν και αυτοί μπαμπά και μαμά. Επίσης είχαν ένα τόπο που ζούσαν, ένα σπίτι που ζούσαν. Είχαν κάποια φαγητά που μας μαγείρευαν. Κάποιες βόλτες που μας πηγαίνανε. Κάποια παιχνίδια που παίζαμε μαζί. Κάποιες κουβέντες που μας είπαν. Όλα αυτά πατρίδα μας είναι. Χωρίς αυτά κάνουμε, υπάρχουμε. Δεν υπάρχουμε χωρίς αυτά. Κανένας άνθρωπος δεν είναι μόνος. Πατρίδα είναι αυτό. Η έλλειψη της μοναξίας. Η συνείδηση το ότι δεν είμαστε μόνοι. Όχι να γίνουμε παρέα με τους ομοίους μας, διότι αυτό είναι κατ' επιλογή, είναι αλακάρτ πάλι. Όχι. Αυτό είναι να βρούμε τους ομοίους μας, να βρούμε τα καλά, να πάρουμε τα καλά και όλοι οι άλλοι είναι κακοί και είναι εχθροί μας. Αυτά δεν είναι ακριβώς παθήδα, δεν θεωρώ εγώ παθήδα. Αυτά είναι τοπικισμοί και μικρότητες.
0: Ποια είναι τα συναισθήματά σας για τη χώρα μας σήμερα, ο Έλληνας? Έχει μνήμη, τη διατηρεί αυτή τη μνήμη που αφορά
1: πρώτα απ' όλα,
0: στην ιστορία του.
1: Ο Έλληνας καταλαβαίνει ότι ομονοεί με κάποιους, έχει κοινότητα, αναγνωρίζει τον εαυτό του σε μια κοινότητα. Ποιος Έλληνας με ποιον Έλληνα? Εδώ φαγωνόμαστε ένα με τον άλλον.
0: Άρα το ερώτημα είναι τι σημαίνει κοινότητα.
1: Αυτό.
0: Τι σημαίνει κοινότητα.
1: Το ερώτημα είναι σε τι ομονοούμε ως κοινότητα. Μάλιστα. Και αυτό το ερώτημα παραμένει αναπάντητο αιώνες. Εμείς οφείλουμε.

0: Με άλλους ανθρώπους είναι. Με άλλους ανθρώπους. Κάποιες φορές είναι για άλλους ανθρώπους. Και κάποιες φορές αυτό αποβαίνει μοιραία κακό ή μοιραία καλό. Μπορείς να σώζεις άλλους ανθρώπους. Σκορπώντας εντός εισαγωγικών τη ζωή σου σε αυτούς. Μπορείς επίσης να καταπίεσεις ανθρώπους σκορπώντας τη ζωή σου σε αυτούς. Όλα χρειάζονται μέτρο. Το μέτρο είναι το σπουδαίο.
1: Και πότε τη ζωή σου δεν τη σκορπίζεις?
0: Κοιτάξτε, έλεγε ο Θοδωράκης, υπάρχουν τραγούδια για να θυμάσαι και τραγούδια για να ξεχνάς. Λέμε επίσης ότι όλες αυτές οι τέχνες είναι διασκέδαση. Και τώρα μάλιστα είναι στο entertainment, είναι στο χώρο των διασκεδάσεων. Το σκεδάνιμι, το ρήμα, σημαίνει, είναι εκείνη η κίνηση του ξυλοκόπου όταν χτυπάει το σεκούρι πάνω στον κορμό και φεύγουν οι σκλήθρες και διασκορπίζεται. Είναι σκόρπισμα. Η συγκέντρωση είναι το να μαζέψει τα κομμάτια, να τα ξαναβάλει στη θέση του, να τα βάλει σε μία οδό, να φτιάξει μία τάξη ή όποια τάξη είναι καλύτερη από το χάος. Και καθένας μας μία τάξη επιδιώκει στη ζωή, να βάλει μία σειρά. Και επίσης εκεί είναι χρήσιμο το φως. Το φως δεν είναι στόχος να το φτάσεις. Το φως είναι οδηγός, σου δείχνει τα σκορπίδια γύρω σου. Να συμμαζέψεις, να συμμαζευτείς.
1: Μετά από τόσα χρόνια δημιουργίας, τι πιστεύετε ότι είναι η ομορφιά, ο ορισμός της?
0: Η ελπίδα που μας σώζει. Η ομορφιά που σώζει τον κόσμο. Δεν σώζει ακριβώς η ομορφιά τον κόσμο. Διότι η ομορφιά δεν μπορεί να οριστεί. Καθένας αλλιώς τη βλέπει. Άλλη βλέπει. Το σωτήριο είναι η μετοχή μας στην ομορφιά. Να θέλουμε να μετέχουμε στην ομορφιά. Γιατί αν δεν θέλουμε να μετέχουμε, τίποτα δεν θα σώσει τον κόσμο. Άρα, εμείς θα σώσουμε τον κόσμο, μετέχοντας την ομορφιά. Η ομορφιά μας, δηλαδή, να προσθέσουμε στον κόσμο την ομορφιά. Με όποιο τίμημα. Εκεί είναι το δύσκολο και εκεί έχουμε τα προβλήματα. Τα τιμήματα. Το πόσο κάνει η ομορφιά, το πόσο κάνει η τιμή.
1: Αν μπορούσατε να αφήσετε μία σκέψη στους νεότερους ανθρώπους, ποια θα ήταν πάνω σε αυτό που λέμε τώρα? Πιστεύετε ότι έχουν ανάγκη να μας ακούσουν?
0: Ναι, είδες, αυτή είναι η αιτία του δισταγμού. Να μην φοβούνται. Δεν έχουν άλλο δρόμο, μόνο μπροστά να πάνε. Δεν έχω να υποδείξω εδώ. Αλίμονο. Να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους. Να ορθώσουν τα ανάστημά τους και να μου το δείξουν λαμπερό. Ακόμη και στην πτώση του.
1: Πολύ σωστά. Ποια ερώτηση σας συνοδεύει περισσότερο όσο περνούν τα χρόνια?
0: Και τώρα τι κάνουμε?
1: Τη σκέφτεστε συχνά?
0: Πολύ.
1: Και την απαντάτε συχνά, να φανταστώ?
0: Και προσπαθώ συχνά να την απαντήσω και το ερώτημα παραμένει. Διότι ξανάρχεται η ευκαιρία. Τσουπ, εμφανίζει το κεφαλάκι του. Πάλι εδώ είμαστε. Κάθε μέρα που ξημερώνει, τι κάνουμε σήμερα? Είμαστε εδώ. Πάλι. Η ζωή είναι μια επανάληψη. Και ας μισούμε τις επαναλήψεις και θέλουμε να τις κάνουμε αλλιώς. Είναι επανάληψη, αλλά κάθε μέρα που ξημερώνει είναι διαφορετική. Και τώρα τι κάνουμε, πώς την κερδίζουμε?
1: Τι είναι πιο σημαντικό για έναν άνθρωπο, να τον θυμούνται ή να έχει αγαπήσει?
0: Να τον θυμούνται ή να έχει αγαπήσει. Όταν θα το θυμούνται, αυτό δεν θα υπάρχει.
1: Ναι.
0: Σημαντικό για έναν άνθρωπο είναι να θυμάται τις αγάπες εντός αυτού του κόσμου για τον ίδιο. Να θυμάται ότι τον έχουν αγαπήσει. Αυτό είναι πολύ παρήγορο. Να μην ξεχνάει αυτούς που τον αγαπήσανε. Είναι πολύ μεγάλη αγκαλιά αυτή για τον άνθρωπο. Να μπορέσει να διακρίνει την αγκαλιά αυτή που υπάρχει, για όλους υπάρχει.
1: Το έχετε νιώσει εσείς αυτό στη ζωή σας? Φαντάζομαι πως ναι.
0: Αισθάνομαι ότι είμαι προνομίουχος. Αισθάνθηκα την αγάπη αυτή από πολύ μικρός και από πολλούς. Έτυχε να είμαι πρώτο αγκώνι σε μια οικογένεια. Οι γονείς της μάνας μου πρόσφυγες, είχαν 8 παιδιά. Και ήμουν το πρώτο αγκώνι εκεί, οπότε θυμάμαι. Πολύ κόσμο από την αρχή.
1: Αγκαλιά. Πολύ αγάπη.
0: Ναι, όσο και αν φαίνονταν αυτά τυπικά. Και... είναι μια συνθήκη ζωοποιός.
1: Βεβαίως.
0: Το ότι δεν είσαι μόνο στον κόσμο, έτσι ξεκινάει. Και όχι ότι είμαστε μόνοι μας κλειστοί, είμαστε ανοιχτοί, είμαστε έξω στην αυλή, στα προσφυγικά. Δεν είχαν πόρτες, και οι πόρτες μερικές φορές ήταν κουρτίνες. Είσαι ανοιχτός στον κόσμο, είναι σπουδαίο πράγμα αυτό.
1: Ποια είναι η πιο απλοϊκή αλλά ταυτόχρονα και μεγαλειώδης ανάμνηση που είχατε από εκείνη την εποχή? Κάτι απλό που ενδεχομένως σας έλεγε ή βλέπατε να λειτουργεί έτσι η γιαγιά σας ή ο παππούς σας ή οι γονείς σας, που αυτό θα σας συνοδεύει πάντα, γιατί έμοιαζε απλό αλλά δεν ήταν?
0: Μου λέγανε πάρα πολλά πράγματα, αλλά δεν είναι το σημαντικότερο που συγκρατώ.

0: Δικό τρόπο συγκρατώ είναι οι απλές καθημερινές αισθήσεις που τότε είχα, πράγματα από τα οποία ήθελα να ξεφύγω. Οι λάσπες, τα χωράφια που πάταγα, που τότε έλεγα ήθελα να πάω να πληθώ, να φύγω το βράδυ, να πάω στην δίσκο. Αλλά δεν θυμάμαι καν τι τραγούδια χορεύαμε στην δίσκο. Θυμάμαι όμως τη μυρουδιά από το χώμα, από τη χλωρασιά, τον ίσκιο στα δέντρα, κάτω από τις μουριές, όταν φεύγαμε το λιοπύρι τα καλοκαίρια στα καπνοχώραβα στα Γρήμιο. Αυτές οι αισθήσεις, οι πρώτες, αυτές από τις οποίες ήθελα να ξεφύγω,
1: ναι, είδατε,
0: είναι αυτές που είναι η πιο σπουδαία αγκαλιά που αισθάνομαι και το πιο αποτελεσματικό εργαλείο ανάκτησης του κόσμου που έχω. Είδατε τι περίεργη που είναι η ζωή, πώς μας τα γυρίζει ανάποδα. Ε? Όλα μαζί.
1: Υπάρχουν αλήθειες που δεν μπορούν να υποθούν με λόγια, αλλά μόνο η τέχνη μπορεί να τις αγγίξει. Όχι.
0: Στηρίζουμε στην τέχνη πάρα πολλά πράγματα.
1: Δεν ναι, ξέρεις, για να είμαι ειλικρινή, στηρίζουμε. Είναι γεγονός. Αλλά είναι λάθος αυτό.
0: Ας δούμε τον εαυτό μας σαν τέχνη. Ας δούμε τον εαυτό μας. Συγγνώμη. Τι θέλουμε από την τέχνη? Γιατί το στηρίζουμε στην τέχνη? Τα τελευταία χρόνια, μέσα στα μουσεία, μπαίνουμε και συμπεριφερόμαστε πιο σεβαστικά. Σεβαστικότερα και από τις εκκλησίες. Ναι.
1: Ναι, το πιστεύω.
0: Αλήθεια. Γιατί νομίζουμε ότι τα έργα κρατάνε το μυστικό. Και θα πρέπει κάποιος να τα ανακαλύψουμε και δεν το ξέρουμε εμείς. Γι' αυτό λέω: έχω μια μηχανία απέναντι στα έργα και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Τι θέλουμε εμείς εδώ στον χώρο του μυστικού, στον χώρο αυτού που δεν καταλαβαίνουμε, στην έκφραση του άλλου, στην ετερότητα, στην άλλη μορφή. Τι θέλουμε εδώ απέναντι? Ποιος θα μας λύσει το πρόβλημα λοιπόν? Η τέχνη που είναι απέναντι? Όχι. Εμείς θα το λύσουμε ενώπιον της. Ένας καθρέφτης είναι. Ένας καθρέφτης που δεν δείχνει εμάς, αλλά μας δείχνει μέσα στην κοινότητα, διότι δεν επικοινωνούμε με την τέχνη. Δεν συμφωνώ εγώ με αυτό το ρήμα. Κοινωνούμε σε κάτι
1: κοινωνούμε
0: κοινό.
1: Κοινωνούμε και όχι επικοινωνούμε, ναι, λοιπόν.
0: Δεν καταλάβουμε τον καλλιτέχνη. Δεν υπάρχει.
1: Μα να σας πω κάτι, δεν είναι μεγάλη αλαζονία αυτό. Σας το είπα και πριν, δηλαδή είναι κάτι που με ενοχλεί πάρα πολύ. Για ποιο λόγο εγώ πρέπει οπωσδήποτε να ερμηνεύσω εσάς?
0: Δεν γίνεται κιόλας.
1: Αν όμως κοιτάζω ένα πίνακά σας και εντός μου κλαίω ή έχω ένα οποιοδήποτε άλλο συνέστημα,
0: χαμογελάς.
1: Για μένα αυτό είναι το μεγαλύτερο, το πιο σπουδαίο.
0: Και για μένα αυτό είναι η επιτυχία.
1: Οι εκθέσεις σας τι σας έμαθαν?
0: Αυτό. Να σας πω κάτι. Στη Μεγάλη Ανδρομική του Μπενάκη,
1: σπουδαία
0: στο
1: 16, σπουδαία έκθεση, βέβαια.
0: Τεράστια, από χιλιάδες κόσμο, μεγάλη επισκεψιμότητα, έκανε και κάποιες ξεναγήσεις, εκατοντάδες άνθρωποι ήταν κάθε φορά. Μου έκανε εντύπωση και μου έχει μείνει ακόμη. Κάποια φορά είχε πάρα πολύ κόσμο, έκανα 2 ή 3 συνεχείς ξεναγήσεις μες στη μέρα και κατάκοπος είχα καθίσει έξω στο, ενώ τελείωσα, στο εσωτερικό αίθριο του Μπενάκη και έπινα ένα τσιπουράκι εκεί. Και ήρθαν διάφοροι άνθρωποι να μου πούνε. Ήταν μια ουρά ανθρώπων και έβλεπα μια κυρία, κοπέλα γενιακά, δεν θυμάμαι τώρα την ηλικία ακριβώς. Ήταν και αυτή εκεί, τριχογύριζε, έβγαινε λίγο αριστερά, λίγο δεξιά. Έφτασε η σειρά της, ήταν προς το τέλος. Έμεινε τελευταία, σαν να πήγαινε να μείνει τελευταία.
1: Επίτηδες.
0: Δεν ξέρω.
1: Μάλιστα.
0: Και ήρθε. Ήρθε λοιπόν, έφτασε κοντά μου, τόσο με τα χέρια και λέει: κύριε Μποκόρο, ήθελα να σας πω. Τι να σας πω? Να. Το μαντήλι δεν μου σκέφτε και έφυγε. Κρατούσε ένα χαρτομάντιλο.
1: Βέβαια.
0: Συγγνώμη. Τι άλλο να πάρω δηλαδή εγώ? Αυτό έμαθα. Ότι μπορεί να συμβεί. Είναι σπουδαίο να συμβαίνει. Επίσης, κάτι άλλο που εισάψα τώρα για την έκθεση αυτή που θα κάνουμε στο Πουγάρο, στο Ναύπλιο. Αυτή η έκθεση ίσως είναι πιο προσωπική, αλλά είναι και κάτι σαν αυτοβιογραφία που δεν την έχω κάνει εγώ όμως.
1: Θέλω να μιλήσουμε για αυτή φυσικά τώρα.
0: Η έκθεση αυτή προέκυψε.
1: Για τα ημερολόγια.
0: Τα ημερολόγια, σχεδόν συμπτωματικά, ήμουν πιεσμένος πριν με την έκθεση Παπαδιαμάντη, που εκτίθεται τώρα μέχρι τέλος Αυγούστου στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Ο ίσκιος του Παπαδιαμάντη παρίσταται γύρω από μια προθήκη με τα χειρόγραφά του στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Είχα να κάνω μια άλλη έκθεση τον Ιούλιο, ένα χρέος από παλιότερα, όταν είχε πεθάνει ο Μάνος Ελευθερίου. Είχαμε πει με τον Μιχάλη τον Μακρουλάκη, που ήταν και αυτός Συριανός και φίλος, ρε Χρήστο, μου είπε να κάνουμε μια έκθεση εκεί στη Σύρο, στην Ερμούπολη, για το Μάνο. Να κάνεις ένα κεράκι εσύ, να κάνω κι εγώ κάτι και να την πούμε ένα κεράκι για το Μάνο. Συμφωνήσαμε. Μόνο που έφυγε μετά και ο Μιχάλης. Και ο Γιώργος Αλτουβάς από κάτω από τη Σύρο επανήλθε και μου λέει: Χριστό, αυτή την έκθεση που κάνατε, που είχε πει να
1: κάνει για το μάνα,
0: μήπως θα πρέπει να κάνουμε τώρα δύο κεράκια μεσοπέλαγα εκεί. Οπότε για αυτό το χρέος ήταν και ο ίσιος του Παπαδιαμάντη. Και σε ένα μεσοδιάστημα εκεί που αναβάλλονταν, είχαν αλλάξει ημερομηνίες, υπήρχαν κενό, άρχισα να μαζεύω πάλι τα κείμενα που γράφω στο Facebook από το 12. Κρατάω ημερολόγιο. Είναι ο μόνος τρόπος που έχω βρει να κρατηθεί ημερολόγιο για πολύ καιρό. Όσες άλλες φορές προσπαθούσα να γράψω, έπαιρνα διάφορα ωραία τετράδια, ωραία, και άρχισα να κρατάω σημειώσεις. Δεν κρατούσα πάνω από 5-10 σημειώσεις. Εκεί κάποιος φίλος παλιά το 12 επέμενε να ανακοινώνω τις εκθέσεις. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, μου λέει, που δεν ξέρουν τι κάνεις. Mm-hmm. Έτσι όπως είσαι κλεισμένος και δεν στέλνεις σε προσκλήσεις, δεν είναι καλό αυτό. Πρέπει να. Εγώ αντιδρούσα στην αρχή, δεν ήθελα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν ήθελα αυτό το πράγμα. Με έπεισε, το κάναμε. Άρχισα να ανακοινώνω τις εκθέσεις. Γλυκάθηκα σιγά σιγά, άρχισα να γράφω και άλλα πράγματα. Και έγινε συνήθεια. Το 16 στη Μεγάλη Αναδρομική βγήκε και ένα πρώτο βιβλίο. Όλες οι εγγραφές από το 12 μέχρι το 16 μαζί με τις φωτογραφίες έγιναν βιβλίο. Το 21 με την έκθεση τη γιορτή για την Αθηναγερσία βγήκε το δεύτερο βιβλίο. Και τώρα είχαν μαζευτεί πάλι πολλά κείμενα και άρχισα να τα επιμελούμε, να τα συγκεντρώνω, να δω τι θα κάνω. Αυτά δεν είχα και μια έκθεση μεγάλη στο νου μου για να βρω την ευκαιρία να το ξαναεκδώσω. Και έβλεπα ότι αυτό δεν είναι απλώς ένα βιβλίο, τα κείμενα είναι για δύο βιβλία πια. Διότι μεσολάβησε η πανδημία και γίνωσε ο καιρός που ίσως έγραφα λίγο περισσότερο. Και ήρθε η Σίλβια Λιούλη, υπεύθυνη του Φουγάρου, ένα βράδυ από το σπίτι και μίδε και μετά, από το εργαστήριο και μίδε με τα ορολόγια. Και λέει: Έχω στο νου μου να κάνω μια έκθεση εκεί. Τι έκθεση, Σίλβια, λέει: Δεν έχω έργα. Τώρα ο Παπαδιαμάντης εδώ. Μα λέει, αυτά είναι τα έργα.
1: Φωτογραφίες και τα γραπτά. Αυτά.
0: Τα ημερολόγια θα λέγεται η έκθεση, μου λέει. Θα είναι έργα που παρουσιάζεις εδώ μέσα, οι φωτογραφίες σου και τα κείμενα που γράφεις. Τι πιο προσωπικό θες.
1: Αυτό είναι γεγονός, όντως.
0: Στο Φουγάρο, στο Ναύπλιο είσαι. Να μην είμαι, έτσι είπα. Και ξαφνικά προέκυψε από το πουθένα. Και ύστερα έπεσα με τα μούτρα, ξενύχτια, για να μαζευτούν όλα τα κείμενα, να διορθωθούν. Να τα διορθώσω όπως βρέλησα, να κάνει πολυτονικά, επειδή ήθελα. Είναι παράδοση, τα ημερολόγια φτάνουν πολυτονικά. Να προλάβουν να τυπωθούν. Το αποδέχθηκε η Φλωρίκα Κυριακοπούλου που έχει το Φουγάρο και λέει τώρα τον Ιούνιο. Να κερδίσουμε το καλοκαίρι. Πανικοβλήθηκα στην αρχή. Δεν γίνονται όλα, δεν θα μπορέσουμε.
1: Και όμως έγιναν.
0: Όχι απλώς έγιναν. Έλεγα, Σίλβια, δεν προλαβαίνω. Δεν πειράζει, λέει, θα διαλέξω εγώ. Διάλεξε τα κείμενα, διάλεξε τις φωτογραφίες, διάλεξε τα έργα που θα πάνε. Κάναμε 2-3 διορθώσεις μαζί. Αλλά το τελικό προϊόν είναι η δικιά της επιλογή. Αυτό είναι η απόδειξη του. Λειτουργούν. Είδα την τελική επιλογή, το στήσανε
1: και
0: ψηφιακά
1: απόλυτα,
0: με τον Γιώργο το Ριμενίδη και δεν είχα να κάνω καμία αλλαγή.
1: Αυτό είναι σπουδαίο. Και είναι πράγματι μια κατάδυση στον κόσμο σας.
0: Αυτό είναι. Είναι μια κατάδυση την οποία δεν την έκανα εγώ. Ακόμα
1: μα δεν είναι μαγικό
0: είναι.
1: Αυτό.
0: Δεν είναι μαγικό.
1: Βέβαια.
0: Γι' αυτό λέω, δεν ζούμε τα τραύματά μας μόνο. Και τα θαύματα ζούμε μέσα στον κόσμο. Γίνονται θαύματα, υπάρχουν οι νεράιδες.
1: Έτσι είναι. Και μέχρι πότε θα διαρκέσει αυτή η έκθεση? Θα είναι λοιπόν όλο το καλοκαίρι.
0: Όλο το καλοκαίρι, θα αρχίσει την Παρασκευή 19 Ιουνίου, θα τελειώσει τέλος Οκτωβρίου. Και ενδεχομένως εκεί να πάει και ο Παπαδιαμάντης, η ίσκη του Παπαδιαμάντη μετά το τέλος Αυγούστου που θα φύγουν από την.
1: Θα είναι πολύ όμορφα, γιατί είναι και πολύ ωραίος χώρος.
0: Είναι πολύ ωραίος ο χώρος, είναι ωραία η φιλοξενία εκεί.
1: Τι σημαίνει για εσάς καλή ζωή? Θα λέγατε ότι είστε ένας ευτυχισμένος άνθρωπος?
0: Θα το έλεγα με κάποια επιφύλαξη, γιατί δεν έχω ιδέα τι είναι ευτυχία. Αλλά αισθάνομαι ευλογημένος από το χάρισμα της ζωής, το ότι είμαι εδώ, κάνω αυτά που κάνω. Κυρίως κάνω πράγματα που μου αρέσουν και δεν έχω ανάγκη να για Σαββατοκύριακα για διακοπές. Αυτό το θεωρώ μεγάλο προνόμιο. Δουλεύω πάρα πολλές ώρες. Όταν έχω το στόχο, τι σκέφτομαι, ώρα, χρόνο, μέρα, το θεωρώ μεγάλο πλεονέκτημα αυτό.
1: Ναι, βέβαια και είναι.
0: Δεν ξέρω αν είναι ευτυχία το ότι είμαι σκυμμένος και κατά το κορμί μου καταπονημένο με πολλά στα κατηλίκια. Παρ' όλα αυτά όμως το χαίρομαι αυτό που κάνω.
1: Σαν να ζείτε στον άχρονο χρόνο, κάπως
0: ναι,
1: έτσι.
0: Έτσι. Πάρε το πόδι, σέρνετε λίγο το χέρι, δυσκολεύεται.
1: Έχετε όμως σίγουρα ανάγκη και από άλλες έννοιες, όπως είναι η αγάπη, όπως είναι η φιλία, έτσι δεν είναι? Όπως είναι οι άνθρωποι.
0: Τίποτα δεν γίνεται χωρίς άλλους ανθρώπους. Όλα είναι σχέσεις.
1: Αν η ζωή είχε ένα πυρήνα, ποιος θα ήταν αυτός?
0: Έχει ένα πυρήνα. Ένα πράγμα μόνο. Γιατί να ξεχωρίσω? Πώς μπορούν να ξεχωρίσω? Είναι σαν να ξεχωρίζω τα δυο μου παιδιά. Δεν μπορώ και τα δυο μαζί τα αγαπάω.
1: Εντάξει, να προσπαθήσω να σας το πω πώς το σκέφτομαι. Σαν να ήταν μία μπάλα που την κόβεται στη μέση και έχει ένα πυρήνα.
0: Δεν έχει.
1: Δεν έχει.
0: Είναι σαν το κρεμμύδι. Ανοίγεις, βγάζεις φύλλο, βγάζεις κι άλλο φύλλο, βγάζεις φύλλο. Στο τέλος πάνω το δάκρυ θα σου μείνει. Και η χαρά του ανοίγματος και η ελπίδα ότι κάτι θα βρεις. Είναι σαν να ψάχνεις το νόημα της ζωής ή να πιστεύεις ότι η Ιθάκη θα σε δώσει κάτι περισσότερο από το ταξίδι.
1: Πότε νιώθει κάποιος πραγματικά αληθινά ζωντανός?
0: Κάθε μέρα, δεν πρέπει. Αυτό είναι χρέος των ανθρώπων, να νιώθουμε ζωντανοί. Τι άλλο? Ξαγλιστρώ και πέφτω κάτω και λασπώνομαι, βάζω μπροστά δύο μου χέρια και σηκώνομαι, έλεγε εκείνο το τραγουδάκι το ανατολίτικο που άκουγα από μικρός στα προσφυγικά.
1: Αν μπορούσατε να διασώσετε κάποιες αξίες, μία, δύο, τρεις, για τις επόμενες γενιές, αν πραγματικά ήταν στο χέρι σας, ποιες ή ποια θα ήταν αυτή?
0: Έχω ένα κόλλημα από την νεότητά μου να πιστεύω ότι το υψηλότερο πράγμα που μπορούμε να προσφέρουμε μέσα με την ομορφιά είναι να είμαστε δίκαιοι με τον εαυτό μας και με τους άλλους, η δικαιοσύνη. Παρότι γνωρίζω ότι είναι ένας ήλιος νοητός, όπως έλεγε ο ποιητής, αλλά αυτό είναι χρέος. Όλες οι υψηλές ιδέες είναι άπιαστες, είναι νοητές. Δεν τις φτάνουμε. Και δεν έχει νόημα να τις φτάσουμε. Αν τις φτάσουμε, πρέπει να τις βάλουμε πιο ψηλά για να μην τις φτάνουμε. Διότι είναι αυτές που μας τεντώνουν, μας ορθώνουν να γίνουμε ακόμη. Να πάμε ακόμη πιο ψηλά. Να σηκωθούμε όλο και λίγο ψηλότερα. Διότι αν πιστέψουμε ότι κατακτήσαμε τη δικαιοσύνη, την αρετή, την αγάπη, την ανδρεία, τη σοφία, φαρισαίοι θα είμαστε, υποκριτές.
1: Φωτίζουν φώτα μέσα σας, έχετε?
0: Α, ναι. Ένα σωρό λάμψεις.
1: Μπόλικα.
0: Αληθινές, ψεύτικες, παραπλανητικές. Νομίζεις ότι βλέπεις φώτα? Βλέπω φώτα, λέω. Ναι, βλέπω φώτα. Ακούω φωνές. Διακρίνω νεύματα, κυρίως αυτά, τα οποία είναι και τα πιο αδιάγνωστα. Και αυτά ζητάνε τη μετοχή σου. Ποια είναι η μετοχή σου? Να καταλάβεις. Όχι αυτά που είναι έτοιμα. Κάτι είπε, αλλά τι είπε? Κάτι έδειξε, αλλά τι έδειξε? Τι είναι εκεί κοντά? Για να δω. Και τώρα το δω. Και πώς το χειριζόμαστε αυτό? Τι το κάνουμε? Τι νόημα έχει για τη ζωή μου? Τι νόημα έχει η ζωή μας για μας? Αυτό είναι το ερώτημα που αντιμετωπίζουμε όλοι οι άνθρωποι. Δεν είναι δικό μου. Νομίζω όλοι τα αντιμετωπίζουμε. Αν δεν είμαστε καταπιεσμένοι από τον άρτο τον επιούσιο, που δεν είναι μόνο άρτος, αλλά είναι και θέαμα επιούσιο πια, διότι θέλουμε στο θέαμα περισσότερο και από τον άρτο. Σωζόμαστε περισσότερο εκεί.
1: Ας προσποιηθούμε ότι σήμερα έχετε γενέθλια. Και σβήνετε το κεράκι της τούρτας, που είναι μια πολύ ωραία αίσθηση.
0: 70 θα σβήσω.
1: Μάλιστα, να τα εκατοστήσετε, σας εύχομαι. Ποια ευχή θα κάνατε?
0: Να είμαστε καλά.
1: Τόσο
0: να είμαστε απλά. Καλά, να μαθαίνουμε. Να δω τι θα γίνει και παραπέρα. Να δω τι θα κάνουν και τα παιδιά μου που έχουν άλλες ιδέες και άλλα χαμόγελα. Όσο μπορώ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα, ειλικρινά.
0: Α, και εγώ ευχαριστώ. Και τη χάρηκα κιόλας.
1: Κι εγώ πολύ. Και χαίρομαι πολύ που
0: και
1: μου λέτε ότι τη χάρηκα.
0: Και το χαμόγελο.
1: Χαίρομαι πολύ. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο ζωγράφος μαζί μας, Χρήστος Μποκόρος, στα Ευγενή Μέταλλα. Εγώ είμαι η Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και σας ευχαριστώ που μας συντροφεύσατε και σε αυτή τη διαδρομή. Να είστε καλά, να φροντίζετε όλα όσα έχουν αληθινή αξία και να θυμάστε πως τα πιο ανθεκτικά υλικά δεν βρίσκονται πάντοτε στη φύση, βρίσκονται συχνά μέσα στον άνθρωπο. Από εμένα και τον Νίκο Σαβοργινάκη που φρόντισε τον ήχο, σας ευχόμαστε όμορφες μέρες.
2: Ακούτε Τρίτο.

0: Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. Η σύγχρονη μουσική συναντά τη βαλκανική παράδοση. 4 μέρες μουσικής, performance και εκπαιδευτικών δράσεων με φόντο τις λίμνες των Πρεσπών. Καλλιτέχνες διεθνούς φήμης συμπράττουν με παραδοσιακά σύνολα των Βαλκανίων. Δεύτερο Τριεθνές Φεστιβάλ. 27 με 30 Αυγούστου στις Πρέσπες. Ελεύθερη είσοδος για το κοινό. Περισσότερες πληροφορίες triethnesfest.eu.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Κλασικά τρίτο. Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας το ρεπερτόριο του πιάνου σε αποκαλυπτική αναζήτηση των θησαυρών του. Επιμέλεια, παρουσίαση, Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή, Παναγιώτης Χούντας. Άραγε το να γνωρίζει ένας εκτελεστής έναν συνθέτη προσωπικά, να τον έχει δει, να τον έχει γνωρίσει, να τον έχει συναναστραφεί. Όλα αυτά είναι στοιχεία που επηρεάζουν τον τρόπο που προσεγγίζει τη μουσική του. Ενδεχομένως ναι, σίγουρα η προσωπική επαφή με έναν συνθέτη μπορεί να αφήσει ένα ανεξίτηλο στίγμα σε κάποιον που μετά καλείται να ερμηνεύσει έργα του συνθέτη αυτού. Χωρίς αυτό φυσικά να σημαίνει πως δεν μπορεί κανείς να παίξει θαυμάσια έργα κάποιου που ποτέ δεν γνώρισε ή συνάντησε, αλίμονο. Σε κάθε περίπτωση, ο Βίλελμ Μπάκχαους, όταν ήταν 12 χρονών, το μακρινό 1896, είχε την τύχη να ακούσει και τα δύο κονσέρτα του Johannes Brahms για πιάνο, παιγμένα από τον θρυλικό Jean d'Albert, έναν από τους μεγαλύτερους πιανίστες των αρχών του αιώνα και επιφανή μαθητή του Franz Liszt, και μάλιστα υπό τη μουσική διεύθυνση του ίδιου του Brahms. Το κατά πόσο αυτή η μουσική εμπειρία έπαιξε ρόλο στο να ασχοληθεί ο Μπάκχαους σε όλη του τη μακρά ζωή βαθιά και αδιάλειπτα με το έργο του Brahms είναι άγνωστο. Πάντως αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι οι ερμηνείες του αποτελούν ορόσημο και επηρέασαν καταλυτικά όλους τους μεταγενέστερους πιανίστες και όχι μόνο στο πώς να αντιλαμβάνονται τη μουσική του Γερμανού Ρομαντικού. Στις 3 Δεκεμβρίου 1932 ο Μπάκχαους βρέθηκε στο Λονδίνο για ένα ρεσιτάλ με έργα των Μπετόβεν και Μπραμς και δύο μέρες μετά μπήκε στα στούντιο της Abbey Road ηχογραφώντας έργα του δεύτερου, μεταξύ των οποίων και το νεανικό σκέρτσο σε μη ύφεση ελάσσονα, έργο 4. Ας το ακούσουμε. Σημειωτέων πως οι ηχογραφήσεις αυτές κυκλοφόρησαν την επόμενη χρονιά, το 1933, για να εορτάσουν την επέτειο των 100 ετών από τη γέννηση του Μπραμς.

Ακούσαμε το σκέρτσο σε μη ηφεσιελάσσονα, έργο 4 του Johannes Brahms από τον Wilhelm Backhaus. Λίγα χρόνια αργότερα, στις 9 και 10 Ιανουαρίου 1936, ο Backhaus βρέθηκε και πάλι στα περίφημα στούντιο της Abbey Road, ηχογραφώντας Brahms, προφανώς ως αποτέλεσμα της μεγάλης εμπορικής επιτυχίας του δίσκου που είχε κυκλοφορήσει το 1933. Και εκείνη τη φορά ο πιανίστας κατέθεσε μεταξύ άλλων μια συναρπαστική ερμηνεία ενός από τα λιγότερο γνωστά πιανιστικά έργα του Brahms, τις παραλλαγές πάνω σε ένα πρωτότυπο θέμα, σε ρε μίζωνα, έργο 21 αριθμός 1. Παραλλαγές γραμμένες πιθανότατα την περίοδο 1855-1857. Αξίζει να ακούσουμε την ερμηνεία του Backhaus που δικαιώνει κάθε μία παραλλαγή, τονίζοντας τόσο τη μουσική ουσία που την κάνει να ξεχωρίζει, αλλά και αναδεικνύοντας συγχρόνως τη δομική σχέση της με το πρωτότυπο θέμα.

Ακούσαμε τις παραλλαγές πάνω σε ένα πρωτότυπο θέμα, σε ρεμίζωνα, έργο 21, αριθμός 1, του Johannes Brahms, από τον Willem Backhaus. Ας κάνουμε ένα μικρό άλμα στον χρόνο και ας πάμε 20 χρόνια περίπου αργότερα, στα 1957. Ο Willem Backhaus είναι πλέον 73 ετών και συνεχίζει να παίζει πιάνο με αμύωτη συχνότητα και κυρίως με αμύωτη ποιότητα στο παίξιμό του, το οποίο μπορεί να μην έχει πια τη λάμψη που είχε στα χρόνια της νιώτης του, αλλά έχει πολύ μεγαλύτερο βάθος, σοφία και εκφραστική συνέπεια. Ας τον ακούσουμε να παίζει την πρώτη ραψοδία του Brahms σε Σι Ελάσσονα, έργο 79, αριθμός 1, από ηχογράφηση εκείνης της χρονιάς, του 1957 δηλαδή.

Ακούσαμε τη ραψοδία σε Σι Ελάσσονα, έργο 79, αριθμός 1 του Johannes Brahms από τον Wilhelm Backhaus. Ακόμα πιο συγκλονιστικές θεωρώ προσωπικά τις ηχογραφήσεις του γερμανού πιανίστα στα χρόνια της ωριμότητάς του, στα μικρά εντός εισαγωγικών πιανιστικά κομμάτια που ο Brahms συνέθεσε και εκείνος στα χρόνια της δικής του ωριμότητας και που αποτέλεσαν τις συλλογές έργα 116, 117, 118 και 119. Αυτό που κάνει τις ερμηνείες του Backhaus να ξεχωρίζουν, κατά τη γνώμη μου πάντα, είναι το πώς ισορροπεί ανάμεσα στην εξαιρετική λιτότητα των κομματιών αυτών και το πληθωρικότατο συναισθηματικό τους περιεχόμενο. Στα χέρια του, η μουσική αυτή του Brahms έχει ταυτόχρονα τη ζέση μιας ψυχής που δεν γυράσκει, αλλά και τη σοφία ενός πνεύματος που έχει περάσει και ζήσει πολλά και εστιάζει πια μόνο στα σημαντικά και ουσιώδη. Ας τον ακούσουμε να παίζει δύο intermezzi, το έκτο από το έργο 116 σε μιμίζωνα και το δεύτερο από το έργο 119 σε μη ελάσσονα.

Ακούσαμε δύο Intermezzi του Johannes Brahms από το έργο 116 και το έργο 119, αντίστοιχα, παιγμένα από τον Willem Backhaus. Είναι η εκπομπή «Μαθήματα πιάνου» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Θα ήταν σαφώς παράληψη το να μην ακούσουμε τον Backhaus σε μια ιστορικής αξίας και σημασίας ηχογράφησή του που πραγματοποίησε στις αρχές Μαΐου του 1955 στη Γενέβη, παίζοντας μαζί με τον εξίσου θρυλικό βιρτουόζο του βιολοντσέλου Pierre Fournier τις δύο σονάτες του Johannes Brahms. Πέραν όλων των άλλων, ο Backhaus δείχνει για μία ακόμη φορά την υψηλή καλλιτεχνική του κλάση, αποδεικνύοντας έμπρακτα αυτό που πρέσβευε σε όλη του τη ζωή, ότι η μουσική έρχεται πρώτα και όχι ο καλλιτέχνης. Ο τρόπος που συμπορεύεται με τον Fournier, η ικανότητά του να παραμερίζει το εγώ του προς όφελος της κοινής μουσικής πράξης, είναι ένα πραγματικό μάθημα. Ας ακούσουμε το τρίτο μέρος, Allegro Passionato, από τη δεύτερη σονάτα για βιολοντσέλο και πιάνο, σε φαμίζωνα, έργο 99 του Johannes Brahms, από αυτή την ηχογράφηση.

Ακούσαμε το τρίτο μέρος από τη σονάτα αριθμός 2 σε φαμίζωνα, έργο 99 του Johannes Brahms, από τον Pierre Fournier και τον Wilhelm Backhaus. Το 1967, στα 81 του χρόνια, ο Backhaus έδωσε άλλο ένα ραντεβού με την ιστορία, ηχογραφώντας το επικό δεύτερο κονσέρτο του Brahms σε σύφεση μίζωνα, έργο 83, για τελευταία φορά στη ζωή του, με τη φιλαρμονική της Βιέννης υπό τη διεύθυνση του κρατεού τότε αυστριακού μαέστρου Carl Böhm. Ακούγοντας την ηχογράφηση αυτή, ένα είναι σίγουρο. Εάν δεν ξέρει κανείς την ηλικία του σολίστα, είναι παντελώς αδύνατο να φανταστεί ότι έχει ξεκινήσει να διανύει την ένατη δεκαετία της ζωής του. Προτείνω να ακούσουμε το τέταρτο μέρος Allegretto Grazioso.

Ακούσαμε το φινάλε από το δεύτερο κονσέρτο σε Σύφε Σιμίζωνα, έργο 83 του Johannes Brahms, από τον Willem Backhaus και τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Βιέννης υπό τον Carl Böhm. Και σαν ένα είδος encore, επιτρέψτε μου να κλείσω το αφιέρωμα στον Backhaus με κάτι πολύ αγαπημένο μου. Μερικά βάλς του Brahms από τα 16 βάλς έργο 39. Ένα έργο που μέχρι σήμερα δεν νομίζω ότι έχει ερμηνευθεί ωραιότερα από κανέναν. Ας ξαναγυρίσουμε για τελευταία φορά στον Backhaus της δεκαετίας του 30 και ας ακούσουμε τα 5 τελευταία βάλς αριθμός 12 έως 16.

Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε το Σκέρτσο, έργο 4, τις παραλλαγές πάνω σε ένα πρωτότυπο θέμα, έργο 21 αριθμός 1, τη Ραψοδία, έργο 79 αριθμός 1, το Ιντερμέτζο, έργο 116 αριθμός 6 και το Ιντερμέτζο, έργο 119 αριθμός 2, το τρίτο μέρος της Σονάτας για βιολοντσέλο και πιάνο αριθμός 2, έργο 99, το τέταρτο μέρος από το Κονσέρτο αριθμός 2, έργο 83 και 5 βάλς από το έργο 39. Όλα του Johannes Brahms και όλα ερμηνευμένα από τον Wilhelm Backhaus. Εδώ ολοκληρώνεται το αφιέρωμά μας στον μεγάλο Γερμανό πιανίστα. Γεια σας.

Καλησπέρα σε όλες και όλους τους ακροατές μας. Σήμερα διαβάζουμε το βιβλίο «Το κορίτσι και το κορίτσι». Με κείμενο Σοφιάνα Θεοφάνους και εικονογράφηση Λέλα Στρούτσι.

κορίτσι ξύπνησε τόσο χαρούμενο. Έβαλε ένα καινούριο φουστάνι και πήγε στην κουζίνα. Μια μεγάλη κούπα με ζεστό αχνιστό γάλα περίμενε στο τραπέζι. Πόσο διψούσε! Εκεί στον πάτο αυτής της μεγάλης πορσελάνινης κούπας το είδε. Ή μάλλον δεν το είδε. Το κορίτσι φοβήθηκε. Πού είχε πάει το είδωλό του? Δεν το βρήκε ούτε πάνω στο τζάμι της κουζίνας, ούτε στις τάλες της βροχής που είχαν αρχίσει να πέφτουν σαν γυαλιστερές χάντρες. Μα πού πήγε? Έβαλε γρήγορα τις γαλότσες, πήρε την ομπρέλα και βγήκε γρήγορα στο δρόμο. Κοίταξε κάτω στη μικρή λιμνούλα που είχε σχηματιστεί από την πρωινή μπόρα. Μα πού πήγε? Το κορίτσι άρχισε να τρέχει και να τρέχει, μέχρι που οι γαλότσες στένεψαν και το φουστάνι από πολύχρωμο έγινε γκρι. Όμως έπρεπε να συνεχίσει. Μα πού πήγε? Ω, τι θαυμάσια παπούτσια, είπε όταν αντίκρισε τα κόκκινα λουστρίνια στη βιτρίνα. Μήπως είναι εδώ το είδωλό μου? Όμως δεν ήταν. Και το κορίτσι συνέχισε να τρέχει και να τρέχει. Μια μέρα τα κόκκινα λουστρίνια θάμπωσαν και το κορίτσι απλά κουράστηκε. Έναν καφέ με γάλα, παρακαλώ. Πόσο διψούσε. Θα το έβρισκε ίσως στον πάτο του φλιτζανιού? Ω, μα πού πήγε? Με συγχωρείτε, μπορώ να καθίσω μαζί σας? Βλέπω ότι δεν κάθεται κανείς εδώ, ακούστηκε μια ευγενική φωνή. Το κορίτσι σήκωσε το βλέμμα. Ω, ώστε εδώ ήταν. Στα μάτια μιας άγνωστης φωνής, το κορίτσι είδε το είδωλό του. Δεν φοβήθηκε καθόλου. Ναι, καθίστε. Μετά από καιρό, το κορίτσι είχε σταματήσει επιτέλους να τρέχει.

Ήτανε το πανέμορφο βιβλίο «Το κορίτσι και το κορίτσι», με κείμενο Σοφιάνα Θεοφάνους, εικονογράφηση Λέλα Στρούτσι, από τις εκδόσεις ΠΟΑ. Όνειρα γλυκά.

στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού το 2024, εκατομμύρια θεατές άκουσαν το «Ζεντό» του Ραβέλ από έναν πιανίστα που το κοινό της κλασικής μουσικής γνώριζε ήδη καλά, τον Αλεξάνδρ Καντορόβ, τον πρώτο Γάλλο που κέρδισε χρυσό μετάλλιο και πρώτο βραβείο στον διαγωνισμό Τσαϊκόφσκι το 2019. Μαζί με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Γαλλικής Ραδιοφωνίας και μαέστρο τον Γιάκουμπ Χρούσα, αφιερώνει τη βραδιά στη μελαγχολία της ρωσικής μουσικής του 19ου αιώνα, μέσα από την εισαγωγή Φαντασία Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι, το εκρηκτικό τρίτο κοντσέρτο για πιάνο του Σεργέη Προκόφιεφ και την πρώτη συμφωνία ενός 19χρονου τότε Δημήτρη Σωστακόβιτς. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι του Τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο για την μετάδοση αυτής της συναυλίας που έγινε στις 16 Ιουλίου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Μομπελιέ. Πολλοί συνθέτες εμπνεύστηκαν από το διαχρονικό δράμα του απαγορευμένου νεανικού έρωτα του Σέξπιρ, αλλά η ανταπόκριση του Τσαϊκόφσκι βρίσκεται στην κορυφή της λίστας μαζί με τον Μπερλιόζ και τον Προκόφιεφ. Ο Τσαϊκόφσκι ακόμη εξελισσόταν ως συνθέτης όταν στα 29 του ο Μίλι Μπαλάκιρεφ τον έπεισε να γράψει ένα ορχιστρικό έργο για τους καταδικασμένους εραστές. Η πρεμιέρα του έργου δόθηκε το 1870, το έργο αναθεωρήθηκε λίγο αργότερα και τελικά 10 χρόνια μετά κατέληξε στη μορφή που σχεδόν παγκοσμίως σήμερα ερμηνεύεται με τεράστια επιτυχία. Εμείς ακούμε τώρα την εισαγωγή Φαντασία Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι από την Φιλαρμονική Ορχήστρα της Γαλλικής Ραδιοφωνίας που διευθύνει ο Γιάκουμπ Χρούσα.

Αυτή ήταν η εισαγωγή «Φαντασία» Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόσκι, που ερμήνευσε η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Γαλλικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Ιάκουμπ Χρούσα στο ξεκίνημα της συναυλίας που έγινε στις 16 Ιουλίου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Μομπελιέ. Ο Σεργέι Προκόφιεφ υπήρξε μία από τις πιο ανήσυχες μορφές της μουσικής στις αρχές του 20ου αιώνα. Τολμηρός και ανατρεπτικός ως συνθέτης, δεν ένιωθε ποτέ άνετα μέσα στις πολιτικές αναταράξεις που συγκλώνησαν τη Ρωσία. Όταν η Αγία Πετρούπολη φλεγόταν από τις συγκρούσεις της Επανάστασης, εκείνος προτιμούσε να διαβάζει Καντ ή να παρατηρεί τα άστρα μέσα από το τηλεσκόπιό του. Η Οκτωβριανή Επανάσταση τον βρήκε στον Κάφκασο, όπου είχε ταξιδέψει για να επισκεφθεί τη μητέρα του. Επέστρεψε στην Αγία Πετρούπολη την άνοιξη του 1918, όμως η πρώτη του συμφωνία, η περίφημη κλασική, πέρασε σχεδόν απαρατήρητη. Απογοητευμένος αποφάσισε να φύγει από τη χώρα. Η Αμερική φάνταζε σαν μια νέα αρχή. Το ταξίδι του ήταν περιπετειώδες, 18 ημέρες με τον Υπερσιβηρικό μέχρι το Βλαδιβοστόκ και στη συνέχεια 2 μήνες αναμονή στην Ιαπωνία μέχρι να εξασφαλίσει την αμερικανική βίζα. Τον Σεπτέμβριο του 1918 έφτασε στη Νέα Υόρκη. Ως πιανίστας εντυπωσίασε αμέσως. Οι εφημερίδες μιλούσαν για δάκτυλα και μυς από ατσάλι. Εκείνος όμως ήθελε να αναγνωριστεί πρωτίστως ως συνθέτης. Τα καλοκαίρια του 1920 και 1921 τα πέρασε στην Ευρώπη και στη Βρετάνη, όπου επέστρεψε σε μουσικές ιδέες που είχε κρατήσει από τα χρόνια της Ρωσίας. Από αυτές τις παλιές σημειώσεις, μαζί με νέο υλικό, άρχισε να διαμορφώνει ένα μεγάλο έργο, το τρίτο κοντσέρτο για πιάνο. Η πρεμιέρα του δόθηκε στο Σικάγο, λίγες μόλις ημέρες πριν την παρουσίαση της όπερας «Η αγάπη για τα τρία πορτοκάλια». Με τα δύο αυτά έργα, ο Προκόφιεφ διεκδικούσε πλέον όχι μόνο τη θέση του δεξιοτέχνη πιανίστα, αλλά και εκείνη ενός συνθέτη με απολύτως προσωπική φωνή. Το τρίτο κοντσέρτο, γεννημένο ανάμεσα στις αναμνήσεις της Ρωσίας και την εμπειρία της εξορίας, παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα δημοφιλέστερα έργα του. Απόψε θα το ακούσουμε από τον πιανίστα Αλεξάντρ Καντορόβ. Μαζί του η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Γαλλικής Ραδιοφωνίας που διευθύνει ο Ιάκουμπ Χρούσα.

Μια μουσική έκρηξη πάθους και ειρωνίας γεμάτη αιχμηρούς ρυθμούς και ανεξάντλητη φαντασία. Αυτό ήταν το τρίτο κοντσέρτο για πιάνο του Σεργέη Προκόφιεφ, που μόλις ακούσαμε από τον πιανίστα Αλεξάνδρ Καντορόβ και τη φιλαρμονική ορχήστρα της γαλλικής ραδιοφωνίας που διεύθυνε ο Γιάκουμπ Χρούσα. Ο Καντορόβ ανήκει στους πιανίστες της γενιάς του που έχουν ήδη διαγράψει μια εντυπωσιακή διεθνή πορεία. Έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο μόλις στα 16 του και έκτοτε έχει συνεργαστεί με κορυφαίες ορχήστρες και μαέστρους από τη Φιλαρμονική του Βερολίνου και τη Φιλαρμόνια μέχρι τον Ιβάν Φίσερ και τον Σερ Αντώνιο Παπάνο. Το 2024 τιμήθηκε με το Gilmore Artist Award, μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διακρίσεις για πιανίστες, ενώ το 2025 απέσπασε και το Gramophone Piano Award. Ως ανκόρ, ο Καντορόβ επιστρέφει στον συνθέτη που τόσο συχνά συνδέεται με την πιανιστική του τέχνη, τον Φραντς Λίστ, με την μεταγραφή του Λίμπεστοντ από τον Τριστάνο και την Ιζόλδη του Βάγνερ. Ο Λίστ ολοκλήρωσε αυτή τη μεταγραφή το 1867, μόλις 2 χρόνια μετά την πρεμιέρα της όπερας, και αποτελεί ένα εντυπωσιακό παράδειγμα της ικανότητας του Λίστ να μεταφέρει στο πιάνο τον πλούτο και την δραματική ένταση μιας ολόκληρης ορχήστρας.

Αυτή ήταν η μεταγραφή που έκανε ο Franz Liszt στο Liebestod από την όπερα Τριστάνος και Ιζόλδη του Βάγνερ και ερμήνευσε ως ανκόρ ο πιανίστας Αλεξάνδρ Καντορόβ στη συναυλία που έγινε στις 16 Ιουλίου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Μομπελιέ. Από τον Μότσαρτ και τον Μέντελσον έως τον Μπιζέ και τον Μπρίτεν, η μουσική ιστορία είναι γεμάτη παραδείγματα νεαρών ιδιοφυών δημιουργών. Ελάχιστες όμως περιπτώσεις είναι τόσο εντυπωσιακές και σημαντικές όσο εκείνη του Δημήτρη Σωστακόβιτς και της πρώτης του συμφωνίας. Ήταν μόλις 19 χρόνων όταν το έργο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις 12 Μαΐου του 1926 από τη Φιλαρμονική του Λένιγκραντ υπό τη διεύθυνση του Νικολάη Μάλκο. Ο ίδιος ο Σωστακόβιτς θεωρούσε την ημερομηνία αυτή ως τα μουσικά του γενέθλια. Η σύνθεση ωστόσο είχε ξεκινήσει σχεδόν 3 χρόνια νωρίτερα, την 1η Ιουλίου του 1923, όταν ήταν μόλις 16 χρόνων. Μέχρι το 1928 η συμφωνία είχε φτάσει στο Βερολίνο, όπου τη διεύθυνε ο Μπρούνο Βάλτερ, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες με πρώτο ένθερμο υποστηρικτή της τον Λέοπολτ Στοκόφσκι. Η συμφωνία εντυπωσιάζει για πολλούς λόγους. Η μουσική της είναι εξαιρετικά ζωηρή, αξέχαστη και άρτια επεξεργασμένη, ενώ η ίδια μουσική γλώσσα είναι εκπληκτικά πρωτότυπη και όρημη. Αναγνωρίζουμε ήδη τον όριμο Σωστακόβιτς. Το στοιχείο αυτό πιθανότατα συνδέεται με τις πρώιμες εμπειρίες του Σωστακόβιτς ως πιανίστα του βοβού κινηματογράφου. Η τεχνική του μοντάζ που διατρέχει τη συμφωνία θα αποτελέσει βασικό χαρακτηριστικό πολλών από τα πιο ριζοσπαστικά έργα της επόμενης δεκαετίας. Ανάμεσά τους και οι τρεις επόμενες συμφωνίες του, καθώς και η σατυρική όπερά του «Η Μύτη». Ακόμη σημαντικότερη όμως είναι η σταδιακή διερεύνηση του συναισθηματικού βάθους του έργου. Το 1924 ο Σωστακόβιτς είχε προτείνει σε έναν φίλο του ότι θα τέριαζε περισσότερο ο τίτλος «Συμφωνία Γκροτέσκα». Πράγματι το γκροτέσκο είναι τόσο χαρακτηριστικό πολλών πρώιμων έργων του που είχε κάνει τον δάσκαλό του Μαξιμίλιαν Στάινμπεργκ να αναφωνήσει απελπισμένος. «Τι αιμονή είναι αυτή με τον γκροτέσκο?» Ωστόσο μέχρι το τέλος της συμφωνίας επικρατεί μια εντελώς διαφορετική ατμόσφαιρα, αποκαλύπτοντας μια βαθιά τραγική ευαισθησία, εντυπωσιακή για έναν τόσο νέο δημιουργό. Την πρώτη συμφωνία του Δημήτρη Σωστακόβιτς ερμηνεύει τώρα η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Γαλλικής Ραδιοφωνίας που διευθύνει ο Ιάκουμπ Χρούσα.

Αυτή ήταν η πρώτη συμφωνία του Δημήτρη Σωστακόβιτς που ερμήνευσε η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Γαλλικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Γιάκουμπ Χρούσα, ολοκληρώνοντας έτσι τη συναυλία που έδωσε στις 16 Ιουλίου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Μονπελιέ και ακούσαμε εμείς σήμερα εδώ από το τρίτο πρόγραμμα μέσω του δικτύου της EBU. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο για να ακούσουμε την Εθνική Ορχήστρα της Γαλλίας υπό τη διεύθυνση του Thomas Gugais στα 5 τραγούδια της Mathildis Wesendonck, του Richard Wagner και την 5η συμφωνία του Gustav Mahler. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες στιγμές των καλοκαιρινών φεστιβάλ, συντρόφια με το τρίτο. Καλό σας βράδυ!

0: Κλασικά τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Δομή και αισθητική.
2: Και βάδισαν τα επιφωνήματα, οι καλές προθέσεις, τα ανάμεικτα ρήματα, οι επεξηγηματικοί σύνδεσμοι και χωρισμοί.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Ανήκω ήδη σε αυτόν που λέμε ο παλιός ο κόσμος. Ανήκω με πολλούς άλλους τη γενιά που μεγαλώσαμε χωρίς κινητά, διαδίκτυο. Παίζαμε πολλές ώρες στις γειτονιές. Πέφταμε, χτυπούσαμε, πίναμε νερό κατευθείαν από τις βρύσες. Δεν υπήρχαν εμφιαλωμένα. Τρέχαμε πάνω κάτω όλη μέρα. Διαβάζαμε και γράφαμε, ψάχνοντας εγκυκλοπαίδειες. Πηγαίναμε σινεμά και εκστασιαζόμασταν. Ταξιδεύαμε με εξωσχολικά βιβλία που μας συνεπέρνανε. Είχαμε φίλους και φίλες κολλητούς που τους βλέπαμε κάθε μέρα και χωρίς αυτούς δεν μπορούσαμε να ζήσουμε. Κάναμε φάρσες στο τηλέφωνο. Ήμασταν έκπληκτοι και εύπιστοι και κυρίως χαρούμενοι. Γράφει μεταξύ άλλων η Μένη Κυριάκογλου στο χρονογράφημά της «Εποχές», που δημοσιεύεται στο φύλλο της εφημερίδας «Μακεδονία» στις 19 Ιανουαρίου του 2020, πραγματευόμενη ένα θέμα της εποχής που απασχολεί σχεδόν όλους όσοι μεγάλωσαν χωρίς το διαδίκτυο. Το χρονογράφημα είναι ένα ιδιότυπο λογοτεχνικό είδος πεζού λόγου, σύντομο, με θεματολογία από την τρέχουσα κοινωνικοπολιτική επικαιρότητα, με αποτέλεσμα να φέρει τον χαρακτήρα του εφήμερου, χωρίς διαρκές αναγνωστικό ενδιαφέρον. Γι' αυτό και ευδοκιμεί κυρίως τις στήλες του ημερήσιου τύπου. Εισηγητής του είδους στην Ελλάδα είναι ο Λόγιος Κωνσταντίνος Ποπ, ο οποίος δημοσιεύει το πρώτο χρονογράφημα στο οικογενειακό περιοδικό «Ευτέρπη» την 1η Σεπτεμβρίου του 1848. Έκτοτε και άλλοι λόγοι ασχολούνται με το είδος, όπως ο Εμμανουήλ Ροίδης, ο Άγγελος Βλάχος, ο Παύλος Νιρβάνας, ο Κωστής Παλαμάς. Το χρονογράφημα έχει την ιδιαιτερότητά του, καθώς οφείλει να συντεριάζει συντομία, περιεκτικότητα, κομψότητα και ποιότητα λόγου, αμεσότητα και εφιολογία, χωρίς όμως να φτάνει στην υπερβολή και να προκαλεί με γραφικότητα. Και πρέπει να είναι εύληπτο, να γίνεται δηλαδή κατανοητό από όλους. Ο συντάκτης του χρειάζεται να διαθέτει ευρημάθεια, ιστορική και εγκυκλοπαιδική γνώση, να παρακολουθεί ανελιπώς την επικαιρότητα και να διατυπώνει προσωπική άποψη. Χαρακτηριστική είναι η περιγραφή που δίνει ο Σπύρος Μελάς από τις στήλες της εφημερίδας «Αθηναϊκά Νέα» στις 28 Μαΐου του 1931. Έλαβα τη ρητή και κανονική εντολή από τη Διεύθυνση των Αθηναϊκών Νέων, την αρχισύνταξη και το λογιστήριο εννοείται, να σας συγκινώ, να σας ενθουσιάζω, να σας ζωγραφίζω, να σας θυμώνω, να σας ενδιαφέρω και προπάντων να σας διασκεδάζω από αυτή τη στήλη κάθε μέρα. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή «Ο ήχος της νύχτας», στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Παναγάκης. Θα είμαστε κοντά σας για την επόμενη μία περίπου ώρα, μέσα από τη φιλόξενη συχνότητα του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Τον ήχο που φτάνει σε εσάς, ρυθμίζει ο ηχολήπτης μας, ο εκλεκτός Γιώργος Κωστόπουλος. Χαλαρώστε και απολαύστε το ταξίδι μας. Δεν υπάρχει καμία μα καμία αμφιβολία ότι το βάθρο, αν προτιμάτε ο θρόνος των καλύτερων γυναικείων φωνών στην ιστορία της τζαζ, έχει καταληφθεί προπολού από τρία ονόματα. Έλα, Σάρα, Μπίλι. Δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα για τη θέση της Έλα Φιτζέραλντ, της Σάρα Βον και της Μπίλι Χολιντέι σε αυτή την άτυπη κλίμακα κορυφαίων τραγουδιστριών. Σημεία αναφοράς από τη δεκαετία του 1950 μέχρι και τις μέρες μας. Όμως, όπως συμβαίνει σε όλα τα είδη μουσικής, οι μεγάλες αυτές κυρίες αποτελούν μεν την κορυφή, τι γίνεται όμως λίγο πιο κάτω σε αυτή την πολύ μεγάλη πυραμίδα? Πόσες εξαιρετικές τραγουδίστρες συναντάμε και που σήμερα κάποιες από αυτές είναι εντελώς άγνωστες? Σήμερα λοιπόν θα ακούσουμε όχι μία, όχι δύο, αλλά 17 κυρίες να τραγουδάνε στάνταρ της τζαζ. Όλες έκαναν σημαντική καριέρα από τη δεκαετία του 1950. Κάποιες ειδικά έφτασαν και μέχρι τον αιώνα που διανύουμε σε πολύ προχωρημένη ηλικία. Επειδή είναι πολλά τα ονόματα, θα ακούμε τα τραγούδια ανά δύο και φυσικά δεν πρόκειται να σας βαρδίσουμε με πολλά στοιχεία, γιατί απλά αυτό δεν έχει κανένα νόημα. Ξεκινάμε λοιπόν με την Kelly Smith στο I Wish You Love, την αγγλική εκδοχή του «Que reste de nos amours» του Charles Trenet. Και αμέσως μετά η Sue Rainey θα μας τραγουδήσει το «Wrap Your Troubles in Dreams». Οι ενορχιστρώσεις απολύτως στο κλίμα της εποχής, με εξαιρετικές big band ορχήστρες τύπου Nelson Riddle και Billy May.

Σήμερα οι ηχογραφείς που παίζουμε έχουν άρωμα δεκαετίας 1950-1960. Εμείς στην Ελλάδα είμαστε αρκετά εξοικειωμένοι με αυτόν τον ήχο. Να είναι καλά ο Μίμης Πλέσας και ο Κώστας Κλάβας που μας έφεραν αυτόν τον ήχο απευθείας από την Αμερική. Για όσους μπήκατε τώρα στην παρέα μας, σήμερα ακούμε εξαιρετικές τραγουδίστρες της jazz εκτός της Αγίας Τριάδας που γνωστόν αποτελείται από την Έλα Φιτζέραλντ, τη Σάρα Βον και την Billie Holiday. Και συνεχίζουμε με το μέταλλο της μάλλον ξεχασμένης στις μέρες μας, Lawrence Alexandria, και την ορχήστρα του Frank Hunter στο κλασικό των κλασικών All the Things You Are. Και αμέσως μετά ο André Previn, ένας από τους λίγους που μπορούσε να παίζει κλασική και jazz στο υψηλότερο επίπεδο, συνοδεύει στο πιάνο την Dinah Shore στο My Funny Valentine του Richard Rodgers. Όπως σας είπαμε και στην αρχή, θα ακούσουμε πολλά και καλά στάνταρτ. Νομίζω ότι ταιριάζουν με αυτή την όμορφη καλοκαιρινή βραδιά.

less than greed. Is your mouth a little weak?

καταπληκτική φωνή της Dinosaur στο My Funny Valentine, υπέροχος Αντρέ Πρεβέν στο πιάνο. Ξέρετε, όλες αυτές οι μεγάλες κυρίες τραγουδούσαν σε μια μεγάλη στιλιστική γκάμα, θυμίζοντας λίγο τη λογική του κρούνερ του Φρανκ Σινάτρα. Η βάση ήταν η jazz, αλλά εύκολα γινόταν η μετακίνηση και προς το rhythm and blues της εποχής εκείνης. Υπάρχουν όμως και εξαιρέσεις. Οι επόμενες δύο κυρίες, πολύ μεγάλα ονόματα, δεν ξέφυγαν ποτέ από τον κανόνα της jazz. Ακούμε την Abby Lincoln σε μια από τις πρώτες της ηχογραφήσεις στο Afro Blue και αμέσως μετά μια κλασική ηχογράφηση, η Helen Merrill μας τραγουδάει το Yesterdays, έχοντας δίπλα της την τρομπέτα του Clifford Brown.

τη όμορφη φωνή αυτή της Helen Merrill, όμως για τη συνέχεια ένα δυναμικό δίδυμο, η πολύ επιτυχημένη Mad About The Boy Diana Washington μας τραγουδάει If I Were A Bell, και αμέσως μετά μια της πολύ αγαπημένες μας φωνές, η ευαίσθητη Joe Stafford μας τραγουδάει το Alone Together.

Όχι τυχαία, ο μπασίστας Charlie Hayden χρησιμοποίησε σε μια ηχογράφησή του την συγκεκριμένη εκτέλεση του Alone Together από την τόσο εκφραστική φωνή της Joe Stafford. Λίγο πριν ακούσαμε και την Dinah Washington στο If I Were a Bell. Η βελόνα του ραδιοφώνου σας βρίσκεται στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε την εκπομπή «Ο ήχος της νύχτας», ο Παναγιώτης Παναγάκης είναι πίσω από το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Η εκπομπή μας σήμερα έχει λίγο νοσταλγικό χαρακτήρα. Μας πηγαίνει στις δεκαετίες του 1950 και του 1960, όπως σας είπαμε. Προσπαθούμε με τις επιλογές μας να φωτίσουμε τις τραγουδίστρες της jazz εκείνης της εποχής, εξαιρώντας την τριάδα των Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan και Billie Holiday, που γνωστό να αποτελούν τις κορυφαίες φωνές στην ιστορία της jazz. Για τη συνέχεια λοιπόν, Blossom Dearie με το γνωστό παιδικό της Νάζι μας τραγουδάει Teach Me Tonight, και μετά έρχεται την Dakota Staton και μας τραγουδάει με πολύ συνέστημα το You Don't Know What Love Is.

Υπέροχες πραγματικά φωνές, ακούσαμε την Blossom Deary, την Dakota Staton και συνεχίζουμε το ταξίδι μας με άλλες δύο πολύ εκφραστικές φωνές. Η Anita O'Day ερμηνεύει το Stella by Starlight, έχοντας δίπλα της το κουαρτέτο του πιανίστα Oscar Peterson, μια πραγματικά απολαυστική ηχογράφηση. Και αμέσως μετά η Chris Connor ερμηνεύει το πασίγνωστο Misty.

0: very much.
1: Ο Chris Connor σε ζωντανή ηχογράφηση στο Village Vanguard της Νέας Υόρκης τραγούδισε το Misty, ένα τραγούδι που χαριτολογώντας θα λέγαμε ότι πρέπει να αποσυρθεί από το ρεπερτόριο μετά την ερμηνεία της Sarah Vaughan. Η Rosemary Clooney για τη συνέχεια να είναι η θεία του George Clooney, θα ερμηνεύσει το Sophisticated Lady με τον ίδιο το συνθέτη που δεν είναι άλλος από τον Duke Ellington στο πιάνο, και αμέσως μετά θα ακούσουμε μια κλασική μπαλάντα I've Grown Accustomed to His Face από την K-Star και μια ηχογράφηση του 1960.

0: μία από τις ωραιότερες μπαλάντες της jazz, I've Grown Accustomed to His Face, ακούσαμε από την μάλλον ξεχασμένη στις μέρες μας, Kay Starr, και βλέπω ότι πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής μας. Η Della Reese με την στεντόρια φωνή της μας τραγουδάει το περίφημο Lover Man, και αμέσως μετά έρχεται μια γνήσια κοντράλτο, η Shirley Horn, σε μια από τις πρώτες της ηχογραφήσεις.
1: The blues was everywhere. Each told it his or her way about the personal heartache. The truth was more sophisticated, more citified. But the main trouble was still the main trouble, love not working out right. Somehow, women had most of it, at least it seemed that way to hear them tell it. There was something hypnotic the way they spelled it out, making a personal statement out of each word.

πάντα εκφραστική και εξαιρετική πιανίστρια ακούσαμε τη Shirley Horn στο ευαίσθητο I Could Have Told You, και θα κλείσουμε με την κυρία Anita O'Day στο Speak Low του Kurt Weill. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν ο Παναγιώτης Παναγάκης, τον ηχορύθμισε ο εκλεκτός Γιώργος Κωστόπουλος. Καλή σας νύχτα!

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Δύο μικρά έργα, κάπως μεφιστοφελικά. Ο Μπρίτεν δεν πρόλαβε να ακούσει κάποια από τα πρώιμα έργα του όσο ζούσε, υποθέτω ούτε και έπειτα. Μια νοσταλγία για τους φίλους της πόλης του, ενώ σπούδαζε το πρώτο έργο, ένα πορτρέτο του David Layton, με τον οποίο έπαιζε τένις, και το δεύτερο μια αυτοπροσωπογραφία με κυρίαρχο έγχορδο, τη βιόλα, που ήταν το έγχορδο του Μπρίτεν.

Δύο μουσικά πορτρέτα λοιπόν του Benjamin Britten. Όμως το μεγαλύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής, φίλοι, θα το καταλάβει μία Αγγλίδα συνθέτρια και ένα Requiem. Cecilia McDowell και το Da Vinci Requiem, στο οποίο η συνθέτρια συνδυάζει λατινικά κείμενα από την Μίσα Προφούντις με αποσπάσματα από τα τετράδια, τις σημειώσεις του Leonardo Da Vinci. Και όλα μαζί αυτά τα 7 μέρη δημιουργούν μία αψίδα δύο υλικών, ένα κράμα, που όμως δένουν με ισχυρό και εγωιτευτικό τρόπο.

What is it? What is it that is much desired?

0: الشيخ جراح.
1: وين الشيخ جراح؟
2: Και όλα τελικά καταλήγουν στον γλυκύτατο ήχο, το γέλιο ενός παιδιού και στο πιο πικρό δάκρυ.

Deinem Unerhältern, deiner Garmalin, mit dem Boot.

0: ድንግል በህሊናችሁ በድንግል በስጋችሁ
1: Βραδινές αρμονίες, Γιώργος Κωνσταντίνου και Στέλιος Αφεντάκης για το τρίτο. Να είστε καλά.

Ξεκινήσαμε σήμερα με τον Σοχέλ Μοκμπέρι, βιρτουόζος στο Κεμάντσε. Ακουστική σύνδεση Ούρντι Μπεχέστ από το άλμπουμ Ντόρουζ του 2013. Και συνέχεια τώρα με τη Γιουντσέν Λάμο.

Yung Chen Lamo. Λάμο σημαίνει θεά του τραγουδιού. Ένα όνομα που της δόθηκε από τον βουδιστή μοναχό κατά τη γέννησή της. Η Λάμο εγκατέλειψε το Θιβέντ το 89 για να κάνει προσκύνημα στην Ταραμσάλα, που λειτουργεί σαν πρωτεύουσα μετά τη Λάσα βέβαια και την εισβολή των Κινέζων στην πρωτεύουσα του Θιβέντ.

Μια πάρα πολύ καλή ηχογράφηση από ένα κονσέρτο του Σεργέι Σταρόστιν από τη Μόσχα, ο οποίος είναι Ρώσος λαϊκός αλλά και τζαζ θεωρείται, ερμηνευτής, συνθέτης, διάσημος για τις σύγχρονες ερμηνείες των αρχαϊκών ρώσικων μελωδιών και της παράδοσης της χώρας του, αλλά και όχι μόνο. Πηγαίνει μέχρι και τον Βορρά, τη χώρα των Σάμι, την Τούβα, στη Σιβηρία φυσικά, και εδώ πέρα παρέα με τις Νάντια Βλαντιμίροβα, Σόνια Ιόφκοβα, Ντουπαρίνοβα Τατιάνα και Γιούλια Κολέβα. Εδώ ερμήνεσε την βουλγάρικη παράδοση. Και τώρα από τη Βουλγαρία και τον Ρώσο Σταρόστιν πάμε στη χώρα του Άρνχεμ, στη βόρεια πλευρά της Αυστραλίας.

Γκουλμία Νουντιριχιριμπάλα. Είναι ένας εμβληματικός τραγουδιστής, ηγέτης τελεντών των Aboriginal, οι Αβορίγινες. Χορευτής, εκπαιδευτικός με μια καταπληκτική φωνή όπως ακούσαμε. Και ζει στην περιοχή απομακρυσμένη του Νουμπουλβάρ. Είναι η περιοχή του Άνχερμ. Παλιά αποικία βέβαια, γι' αυτό και ο Ολλανδικός τίτλος Άνχερμ που υπάρχει και στην Ολλανδία βέβαια. Άνχερμλαντ είναι η Χερσόνησος πάνω από τον Ντάρουιν και έξω από τον Καρπεντάρια, κόλπος του Καρπεντάρια. Είναι κάτω από την Πάπουα Νέα Γουινέα και είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον ότι μόνο τις τελευταίες δεκαετίες παίρνουμε μια γεύση από τις παραδόσεις αρχαϊκές των Aboriginal. Κοινότητες οι οποίες ήταν αποκλεισμένες από τον πολιτισμό μέσα σε πολλά εισαγωγικά των σύγχρονων Αυστραλών. Γκουλμία Νουντιριχιριμπάλα. Και από την Αυστραλία πάμε προς την Κορέα τώρα.

Το όργανο που ακούμε ονομάζεται Γιανγκέουμ. Συνήθως είναι 12χορδο, αλλά δεν αποκλείονται και οι εκδοχές των 18, 21, 25 χορδές. Κάτι αντίστοιχο με το γκουζέγκ που παίζουν στην Κίνα ή το κότο της Ιαπωνίας. Ακούστηκε η σύνθεση Απρίλιος των Γκουαγιάνγκεουμ Ensemble Aura.

Κυκλοφόρησε το 1990, καρπός της σύμπραξης του Philip Glass και του Ravi Shankar. Είναι μια σύμπραξη μεταξύ της μουσικής Χιντουστάνη και της αμερικάνικης σύγχρονης κλασικής. Και από εκεί στη Φιλαρμονική του Ανόβερο.

Too Young to Go Steady. Ήταν στο σαξόφωνο Alan Skidmore, παρέα με την ορχήστρα της ραδιοφωνίας του Ανόβερου. Και η σύνθεση ήταν βέβαια John Coltrane. Και από εκεί, στη Νότια Αφρική, για τους Amapondo.

Και φεύγοντας από τη Νότια Αφρική, θα φτάσουμε στην βορειοδυτική πλευρά της Κίνας. Στην κομιτεία της Κιτάη, είναι η επαρχία Xinjiang της βορειοδυτικής Κίνας, όπως είπα. Ελεύθερα να το δούμε λίγο στο χάρτη, είναι κάτω περίπου από το Κυργιστάν. Η κοντινότερη μεγάλη πόλη είναι το Ουρούμκι, το οποίο πρωταγωνίστησε βέβαια σε διάφορες διαμαρτυρίες, γιατί είναι μια άλλη εθνότητα, οι Ουιγκούροι, οι οποίοι θέλουν τη δική τους ανεξαρτησία από το Πεκίνο, πράγμα το οποίο δεν είναι εύκολο. Ο Μαμέρ γεννήθηκε και μεγάλωσε στην κομιτεία, όπως είπα αυτή. Έγινε είδωλο της νεολαίας στη μουσική σκηνή του Πεκίνου. Είναι ένα από τα 10 παιδιά για τα οποία παίζανε πάντα ντόμπρα λούτ, είναι ένα λούτο, ένα ούτι δίχορδο, και είναι τόσο μέσα στη ζωή αυτών των κατοίκων όσο είναι, λέγεται, και η Ανατολή και η Δύση του Ηλίου. Στην περιοχή της Xinjiang υπάρχουν τουρκικές γλώσσες και εθνοτικές μειονότητες. Και όλο αυτό το είδος μουσικής που θα ακούσουμε τώρα από τον Μαμέρ γεννήθηκε από τους ανθρώπους αυτούς πολλής της χώρας, οι οποίοι έβοσκαν πάντα από τα αρχαία χρόνια τα ζώα τους. Ζώντας σε πόλεις, είμαστε, είπε ο ίδιος, συχνά πολύ απασχολημένοι για να επιτρέψουμε αυτό το είδος ηρεμίας να εισέλθει στη ζωή μας. Έτσι και εγώ επιστρέφω στα λιβάδια 1-2 φορές το χρόνο για να παίρνω την έννοια, τη δημιουργικότητά μου, ή όπως αυτό που εμείς αποκαλούμε, να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας.

από το 2009, ο Μαμέρ, και αυτό το οποίο αποκαλεί ο ίδιος παροιμίες. Βγήκε στην εταιρεία του Peter Gabriel και συμμετείχαν σε αυτό το άλμπουμ τόσο ο Ετόρ Ζαζού Αξέχαστος όσο και ο Μπέλα Φλεκ. Υπενθυμίζουμε πως ήταν η εκπομπή Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα. Μια παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το εξάωρο μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με τη σονάτα για βιολοντσέλο και πιάνο του Claude Debussy. Γράφτηκε το 1915 ως δεύτερη από τις 6 σονάτες που σχεδίαζε να συνθέσει ο Γάλλος συνθέτης για διάφορους συνδυασμούς οργάνων. Λόγω επιδείνωσης της υγείας του, ολοκλήρωσε 3 από αυτές. Κατά χρονολογική σειρά σύνθεσης είναι η σονάτα για βιολοντσέλο και πιάνο, η σονάτα για φλάουτο, βιόλα και άρπα, καθώς και η σονάτα για βιολί και πιάνο. Το 1918 ο καρκινοπαθής συνθέτης απεβίωσε στο Παρίσι σε ηλικία 56 ετών. Η σονάτα αποτελείται από 3 μέρη. Προλογός με ένδειξη lento, sostenuto e molto risoluto. Σερενάτα με ένδειξη σε μέτρια ρυθμική αγωγή και ψυχωμένο. Φινάλε με ένδειξη ψυχωμένο, ανάλαφρο και νευρώδες. Τα δύο τελευταία μέρη εκτελούνται δίχως διακοπέ. Τη βιολοντσελίστα Elizabeth Dolin συνοδεύει η πιανίστα Francine Kay.

Ακούσαμε τη σονάτα για βιολοντσέλο και πιάνο του Claude Debussy. Τη βιολοντσελίστα Elizabeth Dolin συνόδευσε η πιανίστα Francine Kay. Ακολουθεί η σονάτα για πιάνο, έργο 1 του Alban Berg, σε ενορχήστρωση του σύγχρονου Ολλανδού συνθέτη Theo Verbeij, 1959-2019. Την ορχήστρα Concertgebouw του Άμστερνταμ διευθύνει ο Ρικάρντο Σαχίν.

Ακούσαμε τη σονάτα για πιάνο, έργο 1 του Alban Berg, σε ενορχήστρωση του σύγχρονου Ολλανδού συνθέτη Theo Verpey. Την ορχήστρα Concertgebouw του Άμστερνταμ διεύθυνε ο Ricardo Sacchi. Ακολουθεί το κουαρτέτο για όμποε, βιολί, βιόλα και βιολοντσέλο, Kechel 370 του Wolfgang Amadeus Mozart. Το κουαρτέτο γράφτηκε το 1781 όταν ο Mozart ήταν 25 ετών. Αποτελείται από 3 μέρη, Allegro, Adagio και Rondo με ενδείξη Allegro. Ερμηνεύει ο ουμποίστας Peter Bray με το τρίο εγχόρδων του Άμστερνταμ.

Ακούσαμε το κουαρτέτο για ομπόι, βιολί, βιόλα και βιολοντσέλο και Χελ 370 του Wolfgang Amadeus Mozart. Ερμήνευσε ο ομποίστας Peter Bray με το τρίο εγχόρδων του Άμστερνταμ. Η εκπομπή νοτούρνου συνεχίζεται με την καντάτα «Unsult und ein gut gewissen» του Georg Philipp Telemann. Σολίστη είναι η ψήφωνος Βερόνικα Βίντα, ο κόντρατενόρος Πέτρικ Φαν Χούτεμ, ο τενόρος Μάρκους Σέφα και ο μπασοβαρίτονος Έκεχαντ Άμπελε. Το φωνητικό σύνολο Ράινισε, Κάντο Ράι και το οργανικό σύνολο Das Kleine Konzert διευθύνει ο Χέρμαν Μαξ.

Ακούσαμε την καντάτα «Unschuld und ein gut gewissen» του Georg Philipp Telemann. Σολίστη ήταν η ψήφωνος Βερόνικα Βίντα, ο κοντρατενόρος Πέτρικ Φαν Χούτεμ, ο τενόρος Μάρκους Σέφα και ο μπασοβαρίτονος Εκεχάτ Άμπελε. Το φωνητικό σύνολο «Ράινισε Κάντο Ράι» και το οργανικό σύνολο «Das kleine Konzert» διεύθυνε ο Χέρμαν Μάξ. Ακολουθούν δύο καναδικά παραδοσιακά τραγούδια σε επεξεργασία του Χάρι Φρίντμαν. «Went to the Market» και «Petite Hirondelle». Τη χοροδία δωματίου Phoenix διευθύνει η Ραμόνα Λίγκεν.

Ακούσαμε δύο καναδικά παραδοσιακά τραγούδια σε επεξεργασία του Χάρι Φρίτμαν, «Went to the Market» και «Petite Hirondelle». Τη χοροδία δωματίου «Phoenix» διεύθυνε η Ραμόνα Λίγκεν. Ακολουθεί το έργο υπό τον τίτλο «Μουσική για έγχορδα, τρομπέτες και κρούστα» της λιθουανικής καταγωγής, πολωνέζας συνθέτριας και βιολονίστα Γκραζίνα Μπατσέβιτς, 1909-1969. Την ορχήστρα Concertgebouw του Άμστερνταμ διευθύνει ο Βίτολντ Ροβίτσκι.

Ακούσαμε το έργο υπό τον τίτλο «Μουσική για έγχορδα, τρομπέτες και κρουστά» της λιθουανικής καταγωγής πολωνέζα συνθέτριας και βιολονίστα Γκραζίνα Μπάτσεβιτς. Την ορχήστρα Concertgebouw του Άμστερνταμ διεύθυνε ο Βίτολντ Ροβίτσκι. Ακολουθεί το κουαρτέτο για φλάουτο, βιόλα, βιολοντσέλο και πληκτροφόρο σε λα ελάσσονα του Καρλ Φιλίπ Ιμάνουελ Μπαχ. Το κουαρτέτο γράφτηκε το 1788, τελευταίο έτος της ζωής του συνθέτη. Αποτελείται από τρία μέρη. Αντάντινο, Λάργο Εσωστενούτο, Αλέγκρο Ασάι. Ερμηνεύουν μέλη του συνόλου Λεζατιέ.

ακούσαμε το κουαρτέτο για φλάουτο, βιόλα, βιολοντσέλο και πληκτροφόρο σε λα ελάσσονα του Καρλ Φίλιπ Ιμάνουελ Μπαχ. Ερμήνευσαν μέλη του συνόλου Λεζατιέ. Ακολουθεί το Ρόντο Μπριλιάντ για πιάνο και ορχήστρα σε λα μίζωνα, έργο 56 του Γιώχαν Νέπομουκ Χούμελ. Σολίστη είναι ο Ρούντολφ Ματσουτζίνσκι. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Σλοβακίας διευθύνει ο Λούντοβιτ Ράιταρ.

Ακούσαμε το Rondo Brilliant για πιάνο και ορχήστρα σε λα μεζόνα, έργο 56 του Johann Nepomuk Hummel. Σολίστη ήταν ο Ρούντολφ Ματσουντζίνσκι. Τη συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Σλοβακίας διεύθυνε ο Λούντοβιτ Ράιτερ. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με την ορχιστρική εισαγωγή έργο 12 του Πολωνού συνθέτη και πιανίστα Κάρολ Σιμανόφσκι. 1882-1937. Γραμμένη την περίοδο 1904-1905, η εισαγωγή αναθεωρήθηκε την τριετία 1910-13. Την ορχήστρα Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern διευθύνει ο Πιέταρη Ίνκινεν.